troppo ti porta. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

σφραγισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Bună, Tulagea, care spune...
1: Politica 898 FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι...

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
3: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Γεια σας, 3 του Σεπτέμβρη. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια έτσι ιδιαίτερη εκπομπή για σας. Σήμερα έχει την τιμητική του το Πασόκ, γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του και εμείς θα πατήσουμε πάνω σε αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για να κουβεντιάσουμε, για να μιλήσουμε, για να θυμίσουμε, για να ακούσουμε ένα σωρό πράγματα που έχουν έτσι το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι η Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Διαδικτυακά μας ακούτε από το politica.gr, εκεί όπου μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, και η φωνή μας φτάνει διαδικτυακά σε κάθε γωνιά. Και βεβαίως μαζί μας στην Πηξίδα και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαρδάκη και ο Μανώλης Ζωσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Βαγγέλης Σολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσία είναι ο Κώστας Λιγάρδος, ενώ την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η Seajets, με την οποία κερδίζετε περισσότερο καλοκαίρι, γιατί σας μεταφέρει άνετα, γρήγορα, οικονομικά σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο. Και βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι πρέπει να γνωρίζετε την έκπτωση 50% που σας δίνει στα εισιτήρια επιστροφής, εφόσον αυτά τα κλείσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

όλα θα έπρεπε να βλέπετε και εικόνα βέβαια από αυτά που ακούμε, αλλά γιατί η αλήθεια είναι ότι 1981 συγκέντρωση Ανδρέα Παπανδρέου Ηράκλειο, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πράγματα και δεν πρόκειται να ξαναδούμε και στο μέλλον, γιατί άλλαξε το σύστημα, άλλαξε ο τρόπος επικοινωνίας, άλλαξαν, να το πω έτσι πάρα πάρα πολλά, πολύ απλά, οι συνήθειες του κόσμου καταρχήν.

0: απόψε, απόψε μίλησε το Ηράκλειο. Απόψε μίλησε η Κρήτη. Η Κρήτη με τη λεβεδιά της, με τους αγώνες της, με τους αγώνες της για ελευθερία, ανεξαρτησία, δημοκρατία. Απόψε η δεξιά τερματίζει τον πολιτικό της βίο. Μπαίνει οριστικά στα χρονοτούλαπα της ιστορίας.
1: Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε το Πασόκ που ψηφίστηκε για να φέρει την αλλαγή. Η λέξη αλλαγή νομίζω ότι σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, μια ολόκληρη εποχή, αλλά θα με επιτρέψετε να πω, γιατί σήμερα θα μιλήσω αρκετά πάνω σε αυτό το μικροσχήματος, σήμερα όλα αυτά τα ωραία χρόνια αποτελούν αυτό που είπε ο ίδιος ο Ανδρέας τότε, αυτός ο χαρισματικός ηγέτης, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσες ή όχι μαζί του, ανεξάρτητα από το αν τελικά η αποτίμηση της διακυβέρνησής του έχει θολά σημεία, πρέπει να πούμε ότι είναι κλεισμένα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και θυμίζουν πράγματα και γεγονότα. Αυτό είναι και ένα από τα μεγάλα προβλήματα που θα αναδείξουμε σήμερα στην συνέχεια του κινήματος. Το κίνημα έχει αποκοπεί από τις νέες γενιές. Ας σας πω σε λίγο περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό. Αυτά τα πράγματα λένε κάτι μόνο σε εμάς. Σε εμάς που είμαστε άνω των 50. Άνω σε αυτούς που είναι άνω των 60. Δηλαδή οι ίντα και πάνω έχουν μνήμες, ή αυτοί που πλησιάζουν στο ίντα της ηλικίας του. Είναι 47, άντε 45 με το ζόρι. Όσοι είναι κάτω από 40, έχω την αίσθηση ότι το μόνο που μπορούν να θυμούνται είναι οι μαύρες μέρες του Γιώργου Παπανδρέου. Το Καστελόριζο, η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, εκεί όπου δηλαδή μας έσυρε ο ίδιος, και βεβαίως η χρεοκοπία.

Για κάποιους, και δικαιολογημένα, που είδαν στον ήλιο μοίρα, υποδηλώνει μια πραγματική νοσταλγία. Διότι αυτό έκανε επί της ουσίας του Πασόκ. Ξαναμοίρασε τον πλούτο και χρέωσε την Ελλάδα. Για τα ωραία χρόνια της ευμάρειας, της άνετης ζωής τότε, που όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Κακαουνάκης, οι Έλληνες γνώρισαν για πρώτη φορά τη χοληστερίνη. Και βεβαίως θα πω την άνοδο του ιδιωτικού επίπεδου της κοινωνίας, χωρίς όμως κόπο, μόχθο και πλούτο, χωρίς παραγωγή δηλαδή. Έγιναν πλούσιοι συνδικαλιστές, έγιναν ζάμπλουτοι δημόσιοι υπάλληλοι. Το λέω λίγο ακραία, αλλά θέλω να πω ότι ο Ανδρέας ξαναμοίρασε τα λεφτά που δεν ήταν όμως δικά μας. Ήταν λεφτά τα οποία τα πήραμε από τις επόμενες γενιές, τα δώσαμε τότε, τα φάγαμε, έτσι, γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια, τα φάγαμε σε σπίτια, σε πέργολες, σε αυτοκίνητα, σε μπουζούκια, σε λουλούδια, σε σούρτα φέρτα, αλλά δεν κάναμε τίποτα για να χτίσουμε ένα παραγωγικό μοντέλο απέναντίας. Σε εκείνη την εποχή έκλεισαν μεγάλες επιχειρήσεις που νομίζω ότι η συμβολή τους στην εθνική οικονομία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Εκεί μάθαμε το πώς θα πληρώνεσαι χωρίς να δουλεύεις. Σε εκείνη την εποχή, όσο και αν δεν αρέσει αυτό που λέω σήμερα, μάθαμε το πώς μπορείς να ανεβαίνεις χωρίς επί της ουσίας να αξιολογήσει. Εκεί μάθαμε, σε εκείνη την περίοδο δηλαδή, ότι μπορεί κάποιος να γίνει τα πάντα αρκεί να είναι γραμμένος στην κλαδική του Πασόκ. Εποχές όπου οι καταστάσεις με τα λεφτά στην τσέπη να τελειώνουν στα μισά του μήνα ή τα μισά νοικοκυριά να μην μπορούν να πάνε διακοπές και να καθυστερούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος και του τηλεφώνου έμοιαζαν αδιανόητες και εξωπραγματικές. Βεβαίως και τα λεφτά έφταναν μέχρι το τέλος του μήνα για να φας όσα ήθελες και να σου περισσέψουν κιόλας. Αλλά την ίδια ώρα, όταν συνέβαινε αυτό, υποθηκευόταν το μέλλον της επόμενης γενιάς ή των επόμενων γενεών, χάριν της καλοπέρασης της γενιάς της αλλαγής. Κάποιοι λίγοι, είναι η αλήθεια, προειδοποιούσαν και τότε, ακόμα και μέσα από τα σπλάχνα του Πασόκ, αλλά εις μάτιν. Ποιος άκουγε αυτούς που χαλούσαν το αφήγημα του Ανδρέα της αλλαγής και βεβαίως της καλοπέρασης χωρίς μόχθο και αξιολόγηση των πολλών? Για όσους τότε ενηλικιώθηκαν με το Πασόκ, αυτοί δηλαδή που ήταν λίγο πιο μεγάλοι από μένα, δηλαδή εγώ έχω γεννηθεί το 1974, συνεπώς το 1981 που θυμάμαι την νίκη του Πασόκ, γιατί ζούσα σε ένα σπίτι, παρακολουθούσαμε τα γεγονότα, η οικογένειά μου ανήκε στον συγκεκριμένο χώρο, η αλήθεια είναι, χωρίς όμως να δει ποτέ ούτε πράσινο φύλλο, γιατί αυτή ήταν η άποψή της και το λέω περήφανα σήμερα. Και το διατυμπανίζω δημόσια, διότι το ξέρουν. Είμαστε μια οικογένεια που μας ξέρουν στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει κάποιος που θα πει ότι ο πατέρας μου ή η μητέρα μου πήραν ένα πράσινο φύλλο επειδή ήταν στο Πασόκ. Για τους υπόλοιπους βεβαίως, το πάρτι ήταν ξέφρενο. Ήταν ανελέητο, ήταν ατέλειωτο. Και βέβαια, θα σας πω ότι εκείνοι που γεννήθηκαν μερικά χρόνια πίσω, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα το 54, άρα το 84 μέσα στην καρδιά της οκταετούς διακυβέρνησης του Πασόκ ήταν 30 ετών, ζούσαν το μύθο τους. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη τετραετία, 81-85, ο Ανδρέας Παπανδρέου αδιαφόρησε παντελώς για την δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς προείχε η ριζική ενίσχυση μισθών και συντάξεων και η θεμελίωση του κράτους πρόνοιας που μέχρι τότε ήταν υποτυπώδες. Παράλληλα επικράτησε η λογική της μετατροπής των κοινοτικών πόρων σε άμεσο χρήμα, υποτιμώντας τη σημασία της σχεδιασμένης βάσης συγκροτημένου σχεδίου με σαφείς ιεραρχήσεις και προτεραιότητες χρήσης τους για την οικονομική ανάπτυξη και παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας και την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών. Για μένα αυτό γράφει ιστορία, αυτό λέω μαζί σας σήμερα, αλλά υπάρχει και κάτι πιο βαθύ. Η καλλιέργεια
της συνείδησης. Της συνείδησης της ασυδοσίας επί της ουσίας. Ότι δημοκρατία έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ακριβώς το αντίθετο ισχύει στη δημοκρατία. Στη δημοκρατία δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Και βέβαια, αυτής της ασυδοσίας, του ρεμβασισμού, όπου αυτοί που πήγαν και γράφτηκαν στο Πασόκ, και οι οποίοι βεβαίως δεν ήταν πριν Πασόκ, γιατί αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Και εδώ θα το πω, χωρίς να φοβάμαι να το πω, δεν άνοιξαν οι ουρανοί και έπεσαν Πασόκοι. Αυτοί που το 81 ψήφισαν Πασόκ, οι πολλοί δηλαδή, αλλά και το 85, τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάτι άλλο. Τι ήταν? Χουντέοι. Δεξιοί. Πώς βρέθηκαν δηλαδή ξαφνικά να είναι στο Πασόκ και το Πασόκ να παίρνει αυτές τις δυνάμεις στις εκλογές? Δεν θυμάμαι να άνοιξε ποτέ ουρανός και να έριξε Πασόκους. Και θα επικαλεστώ τον Μακαρίτη, τον Κώστα τον Γραμματικά και τον εκδότη της εφημερίδας Μεσόγειου, Μεσόγειος, που ένα απόγευμα στο γραφείο του μου έδειχνε φωτογραφίες. Είχαμε αυτή τη συζήτηση. Δυστυχώς δεν με άφησε να τις φωτογραφίσω. Τις είδα όμως με τα μάτια μου και μου έδειχνε συγκεντρώσεις επί επταετία στην πλατεία Ελευθερίας, των Χουντέων. Και μου έδειχνε πρόσωπα. Μου λέει: αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός είναι αυτός. Και μετά ξεφυλίσαμε μερικές ακόμα σελίδες από το άλμπουμ και οι φωτογραφίες από το αρχείο της εφημερίδας με πήγαν στο 81 και το 85, όπου οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στις συγκεντρώσεις των Χουντέων επί επταετίας ήταν κάτω από την εξέδρα του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που σήμερα το Πασόκ θα γιορτάσει. Αυτό του ότι πάμε από τον ένα ιδεολογικό πολιτικό χώρο στον άλλο απλά και μόνο επειδή γεμίζει τσέπη, να το πω πολύ απλά, και επειδή προσδοκούμε ότι θα αποκτήσουμε ωφέλη, θα βάλουμε το παιδί στο δημόσιο, θα κάνουμε μια μετάταξη από τη μια υπηρεσία στην άλλη που δεν τη δικαιούμαστε, που ενδεχομένως θα κάνουμε τα στραβά μάτια σε μια παρανομία, σε μια αυθαιρεσία και οτιδήποτε άλλο, είναι αυτό που καλλιεργεί τελικά την πολιτική συνείδηση που έχουν πολλοί Έλληνες σήμερα. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι πολιτικά αναλφάβητη και αξιώνουν να έχουμε ένα καλό πολιτικό σύστημα το οποίο προκύπτει από τους πολιτικά αναλφάβητους. Πώς ένας αγράμματος άνθρωπος θα μάθει στο παιδί του γράμματα? Δεν γίνεται. Δηλαδή φανταστείτε ένα κόσμο όπου μια οικογένεια έχει δύο γονείς με 4-5 παιδιά, αλλά οι γονείς αυτοί στην συγκεκριμένη εποχή είναι αγράμματοι. Δεν ξέρουν να γράψουν. Δεν ξέρουν την αλφαβήτα. Δεν ξέρουν ποιες είναι οι μαθηματικές, οι αριθμητικές μάλλον. Αφήστε τις μαθηματικές. Οι αριθμητικές πράξεις, τέσσερις αριθμητικές πράξεις, πρόσθεση, αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση. Πώς θα μάθουν στο παιδί τους να κάνει πρόσθεση, ότι 2 και 2 κάνει 4, ότι βου και α βα, που και α πα, σο και ο σο, όλο μαζί πασόκ. Το κάπα δεν το βάλαμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν είσαι πολιτικά αναλφάβητος, αυτό που θα σου προκύπτει είναι το αποτέλεσμα του πολιτικού σου αναλφαβητισμού. Και το διαπιστώνω παντού σήμερα, όπου κάθε ένας λέει μια παρόλα και θεωρεί ότι είπε κάτι πολύ σοβαρό. Τίποτα δεν λέει. Το είδα, κάνω μια παρένθεση έτσι, αυτές τις μέρες με την υπόθεση της Ακρίτα στη Βουλή που δεν εξελέγει. Και φταίει η Νέα Δημοκρατία που δεν εξελέγει. Λένε. Το διαβάσατε, παιδιά, τον κανονισμό του Βουλής, το ξέρετε. Δηλαδή, τι παράτυπο έγινε, τι παράνομο έγινε? Τίποτα παράτυπο δεν έγινε, ούτε παράνομο. Όμως το θεωρούν οι πολίτες πολύ κακό. Άμα τους ρωτήσεις γιατί, πού είναι η παρανομία, πού είναι η παρατυπία, ξέρεις τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινοβουλίου? Ξέρεις τον κανονισμό της Βουλής? Όχι. Τότε πώς βλέπεις ότι είναι παράνομο ή παράτυπο? Δεν υπάρχει παρανομία και παρατυπία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πλατιάσω σε αυτό. Θέλω να θυμηθούμε λίγο και μουσικά κάποια πράγματα, πέρα από τα Κάρμενα Μπουράνα, που βεβαίως ήταν, να το πω έτσι πολύ απλά, ένα μουσικό θέμα που, γιατί το Πασόκ συνέδεσε από την 3η του Σεπτέμβρη και μετά και την ιστορία του με κάποιες μουσικές που θα τις ακούσουμε σήμερα, έτσι κι αλλιώς στη συνέχεια.

είσαι, επιστρέφοντας για το δεύτερο μέρος, ακόμα και πράσινο λεξιλόγιο. Και το λέω αυτό διότι μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούνται κάποιες από αυτές τις λέξεις. Σε αντίθεση με αναλόγου διαμετρήματος πολιτικού ηγέτες της εποχής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο αυθεντικό πολιτικό του ταλέντο, το μέγεθος και το εκτοπισμά του, όπως και το σημαντικό αποτύπωμα του στο γίγνεσθε, παρήγαγε ογκώδες πολιτικό λεξιλόγιο. Από το χρονοτούλα από της ιστορίας που επικαλούμε πάρα πολύ συχνά κι εγώ, στο οποίο τοποθέτησε πολλές φορές τη δεξιά, και το όποιος διαφωνεί να κατέβει από το τρένο για τους υπουργούς και τους βουλευτές του, που αμφισβητούσαν την κεντρική γραμμή, τη δική του δηλαδή, μέχρι τα περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά με τα οποία στις ομιλίες του επιχειρούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των γενεών και το μεγάλο ραντεβού με την ιστορία. Αυτό το περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά, κρατήστε το. Κρατήστε το γιατί τώρα θα σας πάω σε μία από τις σημερινές παθογένειες του ΠΑΣΟΚ. Γιατί η επαφή με τα νέα παιδιά που θα ψηφίσουν για πρώτη ή δεύτερη φορά το 2027, δηλαδή τώρα στις επόμενες εθνικές κάλπες, μου δίνει την αίσθηση ότι οι νέοι μας έχουν συνέστηση, άποψη και σου δίνουν εύκολα να καταλάβεις τι τους λένε τα ονόματα και τα λογότυπα των πολιτικών κομμάτων, μιας και προς τα εκεί στρέφεται τις τελευταίες φορές η κουβέντα μαζί τους. Ανοίξτε μια παρένθεση. Είναι τα ίδια παιδιά, θέλω να το σημειώσετε αυτό, που μου έδωσαν να καταλάβω όταν επίμονα προσπαθούσα να μάθω, δηλαδή η παρέα των παιδιών μας, τι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2023. Και όταν διαπίστωσα το Σάββατο πριν την κάλπη ότι το ποσοστό που μου έλεγε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, κατάλαβα λίγες ώρες πριν την ώρα της κάλπης ότι η Νέα Δημοκρατία το βράδυ της Κυριακής θα είναι στο 40%. Αξιολόγηση που μοιράστηκα και τότε με φίλους και δικούς μου ανθρώπους που μπορούν να το επιβεβαιώσουν και σήμερα. Αλλά υπάρχει και μια ανάρτησή μου, την οποία τη βλέπω σε κάθε επέτειο των αναρτήσεων στο Facebook, εκείνο το πρωί, που γράφω χαρακτηριστικά ότι αν επαληθευτούν, προσέξτε, δεν υπάρχουν exit poll εκείνη την ώρα, αν επαληθευτούν αυτά τα οποία βλέπω τις τελευταίες μέρες στους νέους ψηφοφόρους, τότε κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια τους ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έλεγα χαρακτηριστικά. Έπεσε κι άλλο ο Τσίπρας, τώρα βλέπω την τελευταία μέτρηση στην ΕΡΤ, 13,7 πέφτει, μειώνει το ΠΑΣΟΚ 11,9, 13 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία το δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, και έχουμε και επί της ουσίας όλα τα κόμματα που ξέρουμε, δηλαδή Μέρα, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, Νίκη, Νέα Αριστερά, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να είναι εκτός Βουλής. Απλά. Επειδή τώρα βλέπω την κάρτα να περνάει μπροστά από την οθόνη μου. Επιστρέφω σε αυτό που έλεγα. Στις μέρες μας, οι περισσότεροι νέοι 17 έως 26, προσέξτε, ένα παιδί που είναι σήμερα 17 χρονών, 18 χρονών, έχει γεννηθεί μετά το 2000. Ο γιος μου είναι 20. Αυτοί και η παρέα τους δεν θυμούνται καν τι θα πει ΠΑΣΟΚ. Αφού την τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ έπαιξε ως κόμμα εξουσίας μεταξύ 2009-2012, Γιώργος Παπανδρέου, ήταν πολύς μικρής διάρκειας, να το πω έτσι πολύ απλά, οι εικόνες που θα μπορούσαν να κρατήσουν στη μνήμη τους, γιατί ήταν πολύ μικρής ηλικίας τα παιδιά αυτά. Δηλαδή ήταν μόλις μεταξύ 3 και 9 ετών. Και 3 έως 9 ετών δεν θυμάσαι αυτά τα πράγματα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι οι νέοι ψηφοφόροι είναι μακριά από το στρατόπεδο Ανδρουλάκη, που παρότι μπαμπάς μικρού παιδιού, νέος άνθρωπος είναι ο Νίκος, είναι πιο μικρός από μένα, ο μοναχογιός του Μαρίνος είναι κοντά σε αυτή την ηλικία, δεν έχουν συναισθηματική φόρτιση με τίποτα από αυτά που προβάλλει το κόμμα ανήμερα της επετείου. Χθες βράδυ στο οροπέδιο έγινε μια μάζοξη. Έμαθα μάλιστα ότι πήγε καλά. Πρόσεξα με μεγάλη προσοχή πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες. Από αυτά
αυτούς τους παλιούς ψηφοφόρους που είναι ακόμα εν ζωή, είδα κάτι υπέργυρους που ζωή να έχουν οι άνθρωποι έχουν αποκοπεί εδώ και χρόνια από την νεολαία. Είδα πρώην υπουργούς που τα επίθετά τους δεν λένε απολύτως τίποτα στα παιδιά μας. Ποιον θέλετε να σας πω, το Σκανδαλίδη? Ρωτήστε ένα παιδί που είναι 20 ετών σήμερα αν ξέρει ποιος είναι ο Σκανδαλίδης ή τι ήταν ο Σκανδαλίδης. Ούτε που το έχει ακούσει το όνομα. Είδα και κάποιους σχετικά νεότερους που έχουν πάθει όμως το σύνδρομο, όπως τουλάχιστον φέρονται κομματικά, του πρόωρου πολιτικού γύρατος. Είναι κουρασμένοι. Είναι γυρασμένοι. Οι υπόλοιποι άλλωστε που έχουν αποδημήσει εις κύριον δεν φρόντισαν δυστυχώς να αφήσουν καμιά παρακαταθήκη. Έτσι φτάσαμε η νεολαία του σημερινού Πασόκ να είναι γεννημένη από το 70 και μετά. Δηλαδή σήμερα οι συνομήλικοί μου περίπου, όπως και εγώ, είμαστε μεταξύ 50 και 57 ετών. Θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά πώς βλέπαμε τους πενιντάριδες εκείνης της εποχής? Λυκόπουλα τα λέγαμε και καπί. Μην τρομάζετε, απλά είναι τέτοιο το στήσιμό μας πλέον, το layout που λέω εγώ, έτσι, που εντάξει, ένας άνθρωπος που είναι 50 ετών, αν λίγο έχει μια προσεγμένη εικόνα, δεν φαίνεται όπως ο πενιντάρης την εποχή που ο μπαμπάς μου ήταν, ξέρω εγώ, πιτσιρικάκι και έβλεπε κάποιον, λέγανε μωρέ αυτός είναι πολύ μεγάλος, λέει γέρασε, λέει πόσο χρόνο είναι, λέει 40. Λοιπόν, είμαστε όμως μεγάλοι. Άρα το Πασόκ έχει να περιμένει μόνο από ηλικίες από 50 και πάνω που το όνομα Σκανδαλίδης μπορεί να του λέει κάτι. Επέλεξα τυχαία το Σκανδαλίδη γιατί τον είδα χθες σε μια φωτογραφία. Τους μικρότερους και ειδικά αυτοί που θα μπουν να ψηφίσουν πρώτη φορά φέτος, αλλά και αυτοί που θα ψηφίσουν δεύτερη φορά φέτος, στο 27 δηλαδή, τους έχουν κερδίσει άλλοι ή τους διεκδικούν άλλοι. Πάντως το Πασόκ δεν τους διεκδικεί. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Έδειξα επίτηδες αυτές τις σουρεάλ εικόνες με τα τρακτέρ και τα αγροτικά με τα σημαιάκια χθες, που ήρθαν ως γνήστια βιντατζιά εικόνα μέσα από βιντεοκασέτα της δεκαετίας του 80 και ξεράθηκαν στο γέλιο. Κοιτούσε ο ένας τον άλλο. Νόμιζαν ότι τους έδειχνα εικόνες από βιβλίο της πολιτικής ιστορίας που φυλάσσονται σε συρτάρια που μυρίζουν ναφθαλίνη και φορμόλι. Στα χρονοτούλαπα της ιστορίας δηλαδή, όπως έλεγε και ο Ανδρέας. Αν το Πασόκ, που γιορτάζει σήμερα και του εύχομαι πραγματικά χρόνια πολλά, γιατί το έγραφα και προχθές, ότι το Πασόκ είναι ένα ιστορικό αστικό πολιτικό κόμμα και πρέπει να στηριχθεί. Αν αυτό το Πασόκ λοιπόν δεν εκμοντερνιστεί χτες, αν ο πρόεδρος Νίκος δεν αποτινάξει το πνεύμα του κουρασμένου συνταξιούχου που έχει μπει μέσα του και τον κυριεύει, και αν δεν συντονιστούν σοβαρά οι επικοινωνιολόγοι του με τους ανθρώπους που θα δώσουν τις προεκλογικές μάχες, όταν θα φύγουν από το μάτιο του το κόσμο και όσοι ψηφοφόροι έχει αφήσει ο Μητσοτάκης, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν πάει στο γαλάζιο στρατόπεδο και είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με το επιχείρημα «εγώ δεν έγινα δεξιός, εκείνος ήρθε και με βρήκε», τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το Πασόκ θα ξεπεραστεί από μόνο του και θα σβήσει τα επόμενα χρόνια. Ίσως είναι η τελευταία του ευκαιρία αυτές οι εκλογές. Φεύγουν οι παλιοί, δεν μπαίνουν νέοι. Να γιατί μέρες τώρα φωνάζω ότι το Πασόκ έχει ανάγκη από τη βοήθεια του κοινού και πρέπει να την πάρει, ώστε να μην χαρίσει τον κόσμο αυτό στον καιροσκόπο και αδίστακτο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πρέπει να το κρατήσετε πολύ σοβαρά στην πολιτική σας σκέψη και ανάλυση.

Τώρα πήγαμε στα σοβαρά. Τώρα πήγαμε στα σοβαρά της ιστορίας του Πασόκ, που για πολλούς βεβαίως είναι μια σκοτεινή περίοδος με σκάνδαλα, διαπλοκή, μαύρα ταμεία, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι η τελευταία περίοδος που το Πασόκ βρίσκεται στην εξουσία και έχουμε να θυμόμαστε πράγματα, διότι σαφέστατα συνέβησαν πολλά, όπως συμβαίνει πάντα με τα κόμματα της εξουσίας που χρονίζουν στους κυβερνητικούς στόκους. Η περίοδος όμως Σιμίτη 96-2004 είναι μια περίοδος οκταετίας όπου ο Κώστας Σιμίτης φτιάχνει μια άλλη Ελλάδα. Σωστά χρησιμοποιείται ο όρος εξυγχρονίζει. Πράγματι εξυγχρονίζει. Τι εξυγχρονίζει? Εξυγχρονίζει αυτή τη λαϊκούρα που άφησε πίσω του το Πασόκ του Ανδρέα, με τα ζεϊμπέκικα του Άκη και τον Καρχιμάκη να του παίζει παλαμάκια, με τα τσόκαρα της Μιμής στην παραλία της Ελούντας και βέβαια με την χολυστερίνη που έλεγα και λίγο νωρίτερα, και όλο αυτό το λεξιλόγιο που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα, που έφτιαξε τα εμβληματικά, να το πω έτσι πολύ απλά, στέκια, τις μπλούζες της Ζιβάγκο και ένα σωρό άλλα πράγματα που συνδέθηκαν με την ιστορία επί της ουσίας.

Πασόκ του Σιμίτη δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Ανδρέα. Είναι οι εξυγχρονιστές. Είναι αυτοί που θα αναλάβουν να φτιάξουν όχι μόνο τη γέφυρα Ρίου Αντίριου, αλλά και τη δική τους πολιτική γέφυρα, που θα τους πάει σε μια άλλη εποχή. Και θα είναι και η τελευταία εποχή που το Πασόκ θα λάμψει στο πολιτικό στερέωμα, παρά το γεγονός ότι λίγα χρόνια μετά, 5 χρόνια για την ακρίβεια, το 2009, ένας άλλος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, θα επιστρέψει ως ακατονόμαστος στην πολιτική σκηνή και θα βάλει τη χώρα στη χρεοκοπία της Ελλάδος. Έσκασε στο Γιώργο. Μπορεί να μην φταίει μόνο ο Γιώργος, σίγουρα δεν φταίει μόνο ο Γιώργος, αλλά έσκασε στα χέρια του. Και από το αλίστου μνήμης διάγγελμα στο Καστελόριζο, στην εποχή της φτώχειας, της μιζέριας, της κακομοιριάς, της

Και δημοκρατικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν την Ελλάδα προς το καλύτερο. Αρκούν μόνο ορισμένες λέξεις για να τις περιγράψουν. Εσύ, ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, ΟΝΕ, ΕΒΡΟ, μεγάλα έργα, εξοπλισμοί, Ολυμπιακοί αγώνες, αυτοδιοίκηση, ΕΚΑΣ, ΚΑΠΗ, αποποινικοποίηση της Μοιχείας, πολιτικός γάμος, ισότητα δύο φύλων, ψήφο στα 18, e-gov και άλλα πολλά. Πολλοί ιστορικοί και πολιτικοί αναλυτές θεωρούν το Πασόκ υπό τον ταλαντούχο ηγέτη του Ανδρέα Παπανδρέου αξιοποίησε μια ιδανική συγκυρία πολιτική, οικονομική και κοινωνική για να προχωρήσει σε αλλαγές που είχαν ήδη οριμάσει στη συνείδηση του λαού. Την ώρα που αυτές οι αλλαγές στη Δυτική Ευρώπη αποτελούσαν ήδη κεκτημένο. Και η ερώτηση είναι απλή. Γιατί αυτές οι αναγκαίες αλλαγές, οι τομές και οι μεταρρυθμίσεις δεν είχαν ήδη πραγματοποιηθεί αφού ήταν όριμες? Και κατ' επέκταση, αν δεν υπήρχε το Πασόκ για να τις τρέξει, πότε θα έπαιρναν σάρκα και οστά? Τι μορφή θα είχε σήμερα η Ελλάδα αν δεν είχε προηγηθεί η περίοδος του Πασόκ? Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος. Πάλι με λέξεις όπως άλωση κράτους, κομματισμός, χρηματιστήριο, ίμια, διαφθορά, μαύρα ταμεία, πάμπερς, τσουκάτος, ρουσφέτια, αποβιομηχάνηση. Γιατί την αποβιομηχάνηση της χώρας την έκανε το Πασόκ. Όπως θα λέμε τα καλά με το εσύ, έτσι θα λέμε και τα κακά. Όπως θα λέμε για το βυθίσατε το χώρα, θα λέμε και η ελληνική σημαία είναι ένα πανί, αφήστε να την πάρει ο άνεμος, που είχε πει ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Είναι κι άλλα και δεν είναι λίγα. Είναι η αλήθεια σε όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να δούμε μέσα από το παράθυρο της ιστορίας που ανοίγει η σημερινή πηξίδα από τον Πολίτικα.

0: Σήμερα το Πασόκ δίνει, κατά την προσωπική μου άποψη, τη μεγαλύτερη μάχη της ιστορίας του. Ο πρόεδρος Νίκος και βεβαίως τα στελέχη που πλαισιώνουν τον πρόεδρο, αλλά και οι αφισοκολλητές θα αγωνιστούν, μπας και καταφέρουν για την τιμή των όπλων το καλύτερο κόντα στο Τζίπρα. Δηλαδή, να είναι το δεύτερο κόμμα. Στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε σήμερα, είδαμε ότι η ψαλίδα έκλεισε. Δηλαδή, πέφτει ο Τσίπρας. Προσέξτε, το πρόβλημα με το Πασόκ είναι ότι δεν ανεβαίνει το Πασόκ, ανεβοκατεβαίνουν οι άλλοι. Μόλις βγει κάποιος και περάσει το 12% είναι πάνω από το Πασόκ. Μόλις θαρεί και πέσει κάτω από το 12%, το Πασόκ είναι πάνω. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα στην δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ, αλλά και στην διεισδυτικότητα και την αποτύπωση στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, προσωπικά λέω δημόσια και ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε το Πασόκ όπως μπορούμε. Το Πασόκ ως ειλικρινές αστικό κόμμα έχει ιστορία, έχει θεσμικότητα, αλλά σαφώς και μεγαλύτερη πολιτική σοβαρότητα και ειλικρινία από πολλούς άλλους που διεκδικούν αυτό το χώρο σήμερα, όπως ο Τσίπρας, ας πούμε, για παράδειγμα. Εύχομαι, ανήμερα των γενεθλίων, να σταματήσουν τις γκάφες. Εύχομαι να καθίσουν να δουλέψουν. Εύχομαι να καθίσουν να μελετήσουν και να ακούσουν την κοινωνία. Εύχομαι να αποκτήσουν ξανά γέφυρες με τη νέα γενιά, διότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι σήμερα το κόμμα, λυπάμαι που θα το πω, δεν παράγει πολιτική. Δεν έχει, να το πω έτσι, πολιτική τεστοστερόνη και αποαρτίζεται από πολλούς πολιτικούς γυρολόγους, χαβαλέδες, που ίσα ίσα είναι για ένα ποτό στο Κολωνάκι και καμιά αγορά τσάντας Louis Vuitton ή καμιά δωδεκάποντης πόντα γόβας λαμπουτέν για τις κυρίες του. Οι περισσότεροι από αυτούς που βγαίνουν δημόσια είναι τις περισσότερες φορές παντελώς αδιάβαστοι και ανεπαρκείς στις τοποθετήσεις τους, χωρίς μεστό αντιπολιτευτικό λόγο. Θα πρότεινα επίσης να αλλάξουν χτες τους επικοινωνιολόγους τους που σήμερα είναι εδώ στο Ηράκλειο και ίσως μας ακούνε. Και όλο το αρμόδιο επιτελείο ως τις κάλπες, μα είναι κάμποσοι μήνες ακόμα, γιατί οι άνθρωποι είναι άσχετοι και αποδεικνύεται ότι δεν κουνάνε τη βελόνα. Θα είναι κρίμα το Πασόκ σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του, το λέω αυτό, να χαρίσει τον κεντρώο χώρο σε τσαρλατάνους και ψεκασμένους. Η αντιπολίτευση έχει σπουδαίο ρόλο στα πολιτικά πράγματα και μιας και το Πασόκ δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνο του, ας παίξει ουσιαστικά ένα καλό ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η εκτίμησή μου, την οποία θα την δω αν επαληθευτεί ή όχι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, έχει να κάνει με δύο σενάρια. Ή ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία για να επιβιώσει ο ίδιος και να κρατήσει ξανά το Πασόκ σε μια στροχιά πολιτικής εξωστρέφειας. Το λέω ξεκάθαρα διότι το Πασόκ λείπει από την εξουσία από το 2012, παρότι συγκυβέρνησε ο Βενιζέλος με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Ή θα γίνει λοιπόν αυτό και θα συνεχίσει να υπάρχει, ή αν δεν γίνει αυτό και το Πασόκ μείνει τρίτο πίσω μακριά από την εξουσία, νομίζω ότι κάπου εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι και ο άνθρωπος που θα βάλει τα χεράκια του και θα κατεβάσει τα κομματικά ρολά και στα γραφεία αλλά και στην κοινωνία. Χρόνια πολλά Πασόκ, γεια σας, θα τα πούμε πάλι αύριο, σας ευχαριστώ πολύ, όπως και τη Σίτζετς που προσέφερε και σήμερα την πηξίδα μέσα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα σε όλους εσάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: 88 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
6: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και ενώ το ημερολόγιο λέει φθινόπωρο, ο καιρός λέει καλοκαίρι. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 23 βαθμοί Κελσίου.

Έθριο καιρό με κυρίαρχη ηλιοφάνεια σε όλο το νησί, προβλέπει το meteo.gr, ο ιστότοπος του αστεροσκοπίου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στην Νότια Κρήτη θα φτάσει 34 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Και σύμφωνα με την περιφέρεια Κρήτης, ισχύει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4 για ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα λοιπόν η Κρήτη είναι πορτοκαλί, γι' αυτό παρακαλούμε προσέχετε πάρα πολύ. Υπενθυμίζω ότι οι περισσότερες πυρκαγιές, το 90% των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στην Ελλάδα, οφείλονται σε δική μας αμέλεια.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους.

σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη για να μας πει αν θα έχουμε βροχές στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, καθώς ήδη τα πρωτοβρόχια στην Πάνω Ελλάδα έχουν ξεκινήσει. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, για το θέμα του συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Γενικά των κινητοποιήσεων που υπάρχουν στη συμπρωτεύουσα λόγω της παρουσίας εκεί του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα εγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και την αναγγελία ως ήθιστε των νέων οικονομικών μέτρων. Μέτρα τα οποία θα συζητήσουμε με τον άλλο καλεσμένο μας, τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, την κυρία Χαρά Γενιατάκη, για το Φεστιβάλ Τέχνης Αρχανών Αστερουσίων που είναι στο Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στην 247η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:54 πρώτα λεπτά και θα δει στις 7:42 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 22 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Ερμιόνης, κόρης του Αποστόλου Φιλίππου. Επίσης, του προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου και του Αγίου Οκεανού του Μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι η Ερμιόνη, η Ερμίνα, ο Μωυσής, η Μωυσία, η Ροζαλία, ο Οκεανός, η Οκεανία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό. Και νομίζω ότι αξίζει αναφοράς, διότι το Ταϊκβοντό μας έχει δώσει Ολυμπιονίκες. Και διαβάζω από το sansimera.gr ότι κάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Αθλήματος. Η ημερομηνία που επελέγει για τον εορτασμό δεν είναι τυχαία, αλλά ιδιαίτερως σημαντική για την πορεία του αθλήματος. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1994, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Ταϊκβοντό ως Ολυμπιακού Αθλήματος και την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αρχής Γενομένης από το Σίδνεϊ το 2000. Το Ταϊκβοντό είναι μια σύγχρονη κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας που μεταξελίχθηκε σε Ολυμπιακό άθλημα και χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Βασική αρχή του είναι η πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά. Γι' αυτό και καλλιεργούνται συνεχώς στην προπόνηση. Στην Ελλάδα, το Ταϊκβοντό εισήχθη το 1969 και το Δεκέμβριο του 1979 αναγνωρίστηκε ως επίσημο άθλημα από την πολιτεία και εντάχθηκε στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ. Η ανάπτυξη του δυναμικού αθλήματος ήταν έκτοτε ραγδαία και το 1987 απέκτησε τη δική του αρχή, την Ελληνική Ομοσπονδία Ταϊκβοντό. Η χώρα μας έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στο Ταϊκβοντό με αποκορύφωμα τα 4 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες από τον Μιχάλη Μουρούτσο, χρυσό το 2000, Αλέξανδρο Νικολαίδη, αργυρά το 2004 και 2008 και Ελισάβετ Μιστακίδου, αργυρό το 2004. Ένα χάλκινο έχει κατακτήσει η Μόρφο Δροσίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 1992, όταν το Ταϊκβοντό ήταν άθλημα επίδειξης. Μεγάλες επιτυχίες και στους Παραολυμπιακούς με τα χάλκινα μετάλλια της Χριστίνας Γκέντζου και Έλενας Παπασταμαπούλου το 2024 στο Παρίσι.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας και διαβάζω επίσης από το sansimera.gr ότι γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας που συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας σεξουαλικής υγείας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε για τη σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας.

πάμε την ταυτότητα της ημέρας, να δούμε τώρα την επικαιρότητα της ημέρας. Στην τοπική επικαιρότητα βέβαια είναι ο απόϊχος της ομιλίας του και της εκδήλωσης γενικά του ΠΑΣΟΚ στην πλατεία Ελευθερίας χθες το βράδυ. Από το βήμα.gr διαβάζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι το κόμμα πρέπει να κοιτάξει στο μέλλον και να καταθέσει νέο πολιτικό σχέδιο. Εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη τετραετία Μητσοτάκη και ότι οι επόμενες εκλογές πρέπει να οδηγήσουν σε πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή τη Δημοκρατική Παράταξη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την πολιτική αυτονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου μισθού και του ΕΚΑΣ. Το ρεπορτάζ το δικό μας, δηλαδή το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας μας σε politica.gr, αναφέρει τα εξής. Με την πλατεία Ελευθερίας να γεμίζει από κόσμο, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτέμβρη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανεβαίνει στο βήμα και να στέλνει από την Κρήτη το μήνυμα για ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Κρήτη και στη διαχρονική σχέση του νησιού με τη Δημοκρατική Παράταξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη συγκλονιστική παρουσία σας απόψε εδώ στο Ηράκλειο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο της Κρήτης, τονίζοντας ότι από το Ηράκλειο ξεκινά, όπως είπε, μια νέα προσπάθεια για το ΠΑΣΟΚ. Το ξεκίνημα της νίκης έγινε εδώ, τόνισε, προσθέτοντας πως με καθημερινό αγώνα μπορεί να μετατραπεί σε ένα μεγάλο ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αναφερόμενος στην 3η Σεπτέμβρη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η επέτειος δεν αποτελεί μόνο μια στιγμή ιστορικής αναδρομής. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να θυμηθούμε. Όμως η μνήμη είναι φρουρός και πηξίδα, σημείωσε, συνδέοντας την ιστορία της παράταξης με τους αγώνες για τη δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και στις αλλαγές που, όπως είπε, συνδέθηκαν με την περίοδο της αλλαγής από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Κοινωνικό Κράτος έως τα δικαιώματα των γυναικών και την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε στη συνέχεια το ερώτημα για την επόμενη μέρα της Δημοκρατικής Παράταξης. Το ερώτημα είναι: τι θα κάνουμε εμείς, ανέφερε, μιλώντας για την ανάγκη νέων κοινωνικών κατακτήσεων, ενός νέου εθνικού συστήματος υγείας και μιας νέας παραγωγικής Ελλάδας. Η ομιλία πέρασε στη συνέχεια σε έντονη κριτική προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε απευθείας αναθέσεις, υποκλοπές και πελατειακές πρακτικές. Δεν μπορεί το βαθύ κράτος να είναι πάντα κάποιος άλλος, είπε, για να προσθέσει με αιχμηρό τόνο: κυβερνάτε τόσα χρόνια. Αναλάβετε επιτέλους μια φορά την ευθύνη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, με τη στεγαστική κρίση να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Για τους δανειολήπτες έκανε λόγο για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες για funds και services. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε σειρά προτάσεων που, όπως είπε, αποτελούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις του κόμματος. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην καθολική δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή και στην επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τους συνταξιούχους, μίλησε για 13η σύνταξη και νέο ΕΚΑΣ, υπογραμμίζοντας: η αξιοπρέπεια δεν είναι επίδομα, είναι υποχρέωση μιας δίκαιης κοινωνίας.

Όμως όπως είπαμε, στην επικαιρότητα βρίσκεται και το τι πρόκειται να αναγγείλει ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη και, πολλά κομματικά στελέχη, αλλά και παραγωγικοί φορείς και συνδικαλιστές βεβαίως, που θα σταθούν απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, οι συνδικαλιστές έχουν πάει στην Θεσσαλονίκη. Και σχετικά με το τι πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, διαβάζω από το earthnews.gr. Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το σύνολο των νέων μέτρων οικονομικής και φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ο τίτλος που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τις αυριανές εξαγγελίες είναι «Μέτρα για όλους», καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα αφορούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε μέσω ενισχύσεων και μόνιμων παρεμβάσεων, είτε μέσω μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και μέτρα έκπληξη, τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά και αναμένεται να αφορούν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Οι πρώτες παρεμβάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τη φετινή χρονιά, με την ενίσχυση των συνταξιούχων. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η αύξηση του ετήσιου επιδόματος από τα 300 στα 400 ή ακόμη και στα 450 ευρώ, με την καταβολή να τοποθετείται χρονικά τον Νοέμβριο. Ένα δεύτερο κύμα μέτρων αναμένεται από τον Ιανουάριο του 2027, ενώ οι παρεμβάσεις θα ξεδιπλώνονται σταδιακά σε βάθος χρόνου. Στο τραπέζι βρίσκεται και σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι η αύξηση να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στις πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια. Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σύντησης από τα 6 στα 10 ευρώ, ως ένας ακόμη έμεσος τρόπος ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι οικογένειες, οι νέοι και τα παιδιά. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, αλλά και η αύξηση του επιδόματος παιδιού. Παράλληλα, αναμένεται η διεύρυνση των περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για ορισμένες ενισχύσεις, ώστε περισσότερες οικογένειες να μπορούν να επωφεληθούν από τα μέτρα. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο στεγαστικό πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακινήσεων με στόχο να επιστρέψουν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά. Σημαντικές αναμένεται να είναι οι εξαγγελίες και για τον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο με παρεμβάσεις που αφορούν την επιδότηση λιπασμάτων, αλλά και την επιστροφή ή μονιμοποίηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Σημαντικές αλλαγές εξετάζονται για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης να βρίσκεται στο επίκεντρο. Στα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται επίσης η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, καθώς και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Όλα αυτά συμβαίνουν, λέει η δημοσίευση, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις από την ακρίβεια, ενώ οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα. Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία, καθώς πρόκειται για την τελευταία αντίστοιχη μεγάλη κυβερνητική παρουσίαση μέτρων πριν από τις επόμενες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει η δημοσίευση από το earthnews.gr, οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν αναμένεται να είναι πλήρως κοστολογημένες, ενώ η εξειδίκευση των μέτρων θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Μια αντιδημοσίευση αναφέρει όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη, δηλαδή στην όχθη των συνδικαλιστών, καθώς κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την παρουσία υπουργών στην πόλη και την κεντρική Μακεδονία, αλλά και με τους εργαζόμενους να οργανώνουν τις κινητοποίησεις τους. Από σήμερα ξεκινά ο κύκλος των συγκεντρώσεων και των πορεών στη Θεσσαλονίκη. 8.30 το πρωί οι υγειονομικοί θα συγκεντρωθούν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού της σωτηρίας για τη δημόσια υγεία, έτσι ονομάζεται. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εκείνη την ώρα θα συνομιλήσουμε και εμείς, όπως είπαμε, με τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, ο οποίος θα μας δώσει και το κλίμα και τον παλμό των κινητοποιήσεων αυτών. Στις 11 το πρωί, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τη συμμετοχή και ασθενοφόρων. Συνήθως η συγκεκριμένη κινητοποίηση δεν προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Το απόγευμα στις 6, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία. Οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις αναμένονται αύριο, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από τις 3 και μετά, το μεσημέρι, το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολα προσβάσιμο, καθώς προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στις 5 οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στην πλατεία της Χάνθ. Δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους και αγροτικά μηχανήματα σε συμβολικό αριθμό. Την ίδια ώρα η ΓΕΣΕΕ θα πραγματοποιήσει τη δική της συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, ακολουθούμενη από πορεία με κατεύθυνση τη Χάνθ. Το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκεντρώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία της Χάνθ, ενώ φοιτητές και άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Καμάρα και να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Χάνθ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να φτάσει σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το επίσημο πρόγραμμα για σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο όπως συνηθίζεται ενδέχεται να έχει μια πιο χαλαρή συνάντηση με δημοσιογράφους στο κέντρο της πόλης. Αύριο στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτωρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στα εγγένεια της έκθεσης, ενώ την Κυριακή αναμένεται να προχωρήσει στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου με την ακριβή ώρα να αναμένεται να οριστικοποιηθεί. Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου θα κλείσει για το τριήμερο της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και την 90η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή τη συνέντευξη τύπου θα παραστεί και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης, ο οποίος ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα μας δώσει τα νέα όταν θα επιστρέψει από εκεί.

0: 8.98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Θα προσπαθήσω να συνδέσω τις ειδήσεις για να φτάσουμε στην προσφώνηση στον φίλο τον μετρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Καταρχάς θα ξεκινήσω από μία παροιμία. Αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτη. Αποδεικνύεται εμπράκτος σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή μας, όπως αυτή την περίπτωση των δύο εργαζομένων, των δύο εργατών που ανασύρθηκαν από στοά του εργοταξίου τους, εκεί όπου δούλευαν, μετά από 9 μέρες από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ οφείλονται στην απόσπαση παγετώνα. Και η απόσπαση παγετώνα οφείλεται στο γεγονός ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Και μάλιστα θερμαίνεται τόσο που εχθές ο ΟΗΕ βγήκε και ανακοίνωσε ότι το 2027 θα έχουμε το Ελνίνιο του αιώνα, ίσως και των αιώνων. Όμως εμείς προς το παρόν θα δούμε τον καιρό του ερχόμενου Σαββατοκυριακού με το φίλο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, όπως είπα. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Νικό, καλή Παρασκευή. Καλημέρα, καλή Παρασκευή και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Θα σε ρωτήσω για το Ελνίνιο στο τέλος, αφού μας πεις εάν θα έχουμε βροχές που ήδη έχουν ξεκινήσει στην Πάνω Ελλάδα και που βλέπω εδώ στα γενικά δελτία, μάλλον τις δημοσιεύσεις που αφορούν τα γενικά δελτία, να λένε ισχυρές βροχές, αλλάζει άρδινο καιρός, ανατροπή στον καιρό κτλ. Μας ενδιαφέρει η Κρήτη. Θα έχει βροχές η Κρήτη τις επόμενες ημέρες, Μιχάλη?
1: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Όχι βροχές, καταιγίδες είναι ανάστατο καιρό. Η Κρήτη, το νησί μας, δεν πρόκειται να έχει. Δεν μας επηρεάζει αυτή η μεταβολή του καιρού, η οποία θα είναι σύντομη και θα επηρεάσει μέρη της υπόλοιπης χώρας, όπως είναι τα κεντρικά, κυρίως τα βόρεια. Η Θεσσαλονίκη έγινε δέκτη και έντονων καταιγίδων τις προηγούμενες ώρες, καθώς επίσης και μέρος της κεντρικής Ελλάδος. Η Κρήτη μένει έξω από αυτή τον πλοίο των καταιγίδων, είναι πολύ κυταρικές, είναι έντονες καταιγίδες και πάντα αυτή την εποχή όταν όταν έχουμε μια ψυχρή αέρια μάζα η οποία επηρεάζει τον καιρό μετά από μια περίοδο, μακρά περίοδο, από μεθερμές καταστάσεις, πάντα οι καταιγίδες, πάντα τα φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται πολύ έντονα, εκδηλώνονται με έναν βίαιο τρόπο και γενικότερα είναι από τις περιπτώσεις που θα έλεγα φοβόμαστε όταν μετά επαναλαμβάνω από μια σειρά μια πολυήμερη περίοδο, μάλλον μεγάλη περίοδο να είμαι πιο σωστά, με υψηλές θερμοκρασίες, με γενικά καλό καιρό και ζεστό καιρό, τότε οι καταιγίδες οι οποίες μετά τα φαινόμενα τα επικοινωνούνται μετά εκδηλώνονται πάντα με μια πολύ έντονη, έτσι, με έναν πολύ έντονο χαρακτήρα.
0: Άρα και το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε το ίδιο σκηνικό που έχουμε σήμερα. Ανεβασμένες θερμοκρασίες και μελτέμι, βέβαια.
1: Θα πάμε τώρα με ένα πολύ ενισχυμένο μελτέμι.
0: Πολύ ενισχυμένο, μάλιστα.
1: Πολύ ενισχυμένο μελτέμι, γι' αυτό και σήμερα Παρασκευή η Κρήτη βρίσκεται στην κατάσταση.
0: Ναι, είναι στο πορτοκαλί πάλι σήμερα.
1: Για το φόβο, ακριβώς για το φόβο εκδήλωση πυρκαγιών, αύριο Σάββατο θα συνεχιστούν και πάλι. Το ενισχυμένο μελτέμι με μικρή πτώση της έντασής του 5 με 7 από φοριά αύριο Σάββατο. Κυριακή θα έχουμε μια περαιτέρω μείωση της έντασης των ανέμων και από Δευτέρα πάλι επανερχόμαστε σε ένα μελτέμι το οποίο θα ξεπερνάει σε ένταση τα 4 με 5.
0: Θα είναι πιο χαμηλής ένταση.
1: Έτσι ακριβώς. Η θερμοκρασία τώρα, όσον αφορά τα κεντρικά εσωτερικά τμήματα και τα νοτιότερα, λόγω του καταβάτη ανέμου πάντα θα μας δίνει υψηλότερες θερμοκρασίες. Τους 34-35 ενδεχομένως και 36 βαθμούς για σήμερα Παρασκευή τα κεντρικά και κυρίως τα νοτιότερα τμήματα του νομού μας αλλά και γενικότερα του νησιού. Πιο δροσερά τα πράγματα, καλύτερα τα πράγματα στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα. Αμετάβλητη θερμοκρασία για το Σάββατο και πάλι σχετικά υψηλές τιμές, βέβαια σχετικά υψηλές σε σχέση με τις τιμές της βόρειας των βόρειων περιοχών. για τα κεντρικά και νοτιότερα, πάντα όμως μέσα, ειδικά αυτές τις περιοχές, πάντα μέσα στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Εμείς θα έλεγα εδώ στα βορειότερα τμήματα νιώθουμε περισσότερο δροσιά αυτές τις μέρες. Ενδεχομένως η θερμοκρασία να είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερα από τη θερμοκρασία που συνηθίζεται για την εποχή. Κυριακή τώρα θα πάμε σε μια μικρή ανώδο της θερμοκρασίας, περαιτέρω ανώδο της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα, χωρίς να σημαίνει όμως ότι θα πάμε σε συνθήκες, θα ζήσουμε σε συνθήκες καύσωνα. Γενικά θα έλεγα για την Κρήτη, τα στοιχεία θα είναι ότι μέχρι και τα μέσα του Σεπτέμβρη θα κινηθούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.
0: Να συνεχίσουμε δηλαδή τα μπάνια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Καλοκαιρινή ρυθμή. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ρωτήσω τώρα και για το φαινόμενο του Ελνίνιο. Καταρχάς θέλω να μας ξαναπείς τι είναι αυτό το φαινόμενο. Ήρθε πάλι στη δημοσιότητα λόγω της ανακοίνωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και γιατί αναφέρει αυτή η ανακοίνωση ότι θα είναι το πιο ισχυρό των τελευταίων χρόνων.
1: Λοιπόν, να δώσεις μια απλή εξήγηση για το τι είναι το φαινόμενο Ελνίνιο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει στους ωκεάνους, σχετίζεται με τους ωκεάνους, ένα ωκεάνιο φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Και οφείλεται κυρίως στα θερμά νερά, ή μάλλον στα νερά που θερμαίνονται στην περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού, κοντά στο Περού, δηλαδή κοντά στον Ισημερινό, και αυτά τα νερά θερμαίνονται περισσότερο από τα υπόλοιπα, περίπου τους 3-5 βαθμούς θερμότερη θερμοκρασία, μεγαλύτερη θερμοκρασία του νερού σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα την βίαιη μετακίνηση αερίων μαζών προς τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη. Η έκταση όμως, και γιατί σημαίνει αυτό, γιατί η έκταση των θερμών νερών είναι συγκρίσιμη με την έκταση μιας μεγάλης χώρας. Αντιλαμβάνεσαι γιατί έκταση μιλάμε. Έντονη λοιπόν, έντονη σπορά, διασπορά μάλλον των υγρασίας mm-hmm. στην ατμόσφαιρα, δημιουργία έντονων και πολύ μεγάλων πολυκυταρικών καταιγίδων, μετακινούνται και καθώς μετακινούνται, διευρύνονται όλο και περισσότερο, θα έλεγα, τραβάνε από την επιφάνεια της θάλασσας, από όλο και τα πιο ζεστά νερά, συνεχώς υγρασία, με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεχή δημιουργία πολλαπλών συστημάτων, έτσι, καιρικών συστημάτων που επηρεάζουν πλέον χώρες οι οποίες βρίσκονται στο διάβα τους. Αυτό συμβαίνει κάθε 2 περίπου με 8-9 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και η διάρκεια όλης αυτής της αλυσίδας της γέννησης των καταιγίδων, των πολυκυταρικών καταιγίδων μέχρι και την εκδήλωσή τους κρατάει περίπου ένα χρόνο. Γι' αυτό και ο ΙΕΠ έκανε τις ανακοινώσεις που έκανε.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα δικά μας γεωγραφικά μετρήματα και πλάτη,
0: ναι.
1: Αν διαβάσουμε καλά, αναφέρεται περίπου στην περίοδο των Χριστουγέννων και Γενάρη, Φλεβάρη, ότι φαίνεται να επηρεάζεται και να επηρεάζεται και τα δικά μας γεωγραφικά μήκη και πλατιά, αναφέρομαι ακόμα και στη Μεσόγειο. Ένα χαρακτηριστικό του φαινομένου Ελνίνιου, δηλαδή αυτής της γέννησης, της θέρμανσης, αυτής της τεράστιας έκτασης νερού και της γέννησης, το να είναι η αιτία στο να γεννιούνται έντονα καιρικά συστήματα, συμβαίνει ανά τους αιώνες. Δεν είναι ένα δημιούργημα της κλιματικής αλλαγής, δεν είναι μια συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό όμως το φαινόμενο αποδίδονται ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται να επηρεάζει όμως περισσότερο τις περιοχές στον Ειρηνικό ωκεανό. Και σε αυτές τις χώρες οι οποίες βρέχονται τον Ειρηνικό ωκεανό δίνει πάρα πολλές φορές ξηρασίες, είναι τροπικούς κυκλώνες, είναι πυρκαγιές, είναι πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Ουσιαστικά το φαινόμενο Ελνίνιο διαταράσσει την κανονική λειτουργία των καιρικών συστημάτων. Όχι μόνο του γενικότερου κλίματος, αλλά κυρίως των τοπικών καιρικών κλιμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Δίνοντας πολύ έντονα φαινόμενα, είτε αυτό είναι με τη μορφή βροχής, είτε με τη μορφή ξηρασίας. Έντονες λοιπόν θερμές περίοδοι, με έντονες και μεγάλες θερμοκρασίες ή έντονες βροχοπτώσεις, τροπικούς κυκλώνες κλπ.
0: Μάλιστα. Η Ελλάδα λες ότι δεν θα επηρεαστεί τόσο όσο οι χώρες που προανέφερες, έτσι.
1: Φαίνεται και πάλι η χώρα μας να μένει έξω από το έξω από αυτό το κάδρο.
0: Ναι.
1: Θα επηρεαστεί, αν θα επηρεαστεί, φαίνεται να επηρεάζεται το δυνατόν λιγότερο.
0: Μάλιστα. μεγάλη είναι.
1: Και αυτό που ζήσαμε, ναι, και αυτό που ζήσαμε και στην περιοχή του, ναι, του Νεπάλ, θα έλεγα, ναι, είναι μια

0: παγετώνται συνεχώς από τους παγετώνες παγόβουνα και πλέον στη θάλασσα.
1: Αυτό που είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό, Νίκο, είναι αν έχει χρόνο κάποιος φίλος ακροατής να συγκρίνει φωτογραφίες μετεωρολογικών υπηρεσιών από, κυρίως Ανταρκτικής, της Δανίας, της Αττικής, της Ανταρκτικής, που κρατάνε αρχείο για το πώς ήταν οι αιώνιοι πάγοι μια δεκαετία πριν
0: και πώς είναι σήμερα. Τώρα. Ναι,
1: υπάρχει και υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο, μπορούν και θα είναι, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η αλλαγή, θα έλεγα, του τοπίου.
0: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τα όσα χρήσιμα μας είπες. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Ήταν ο φίλος μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μας είπε για τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Δεν έχει βροχή. Πάμε μέχρι τα μέσα του μήνα για βουτιές στη θάλασσα. Δεν καλοκαίρι κανονικό. Ανεβασμένες θερμοκρασίες, μελτέμια που ευνοούν τις πυρκαγιές. Παρακαλώ, προσέξτε για άλλη μια φορά. Είναι σήμερα πάλι όλη η Κρήτη στο πρωτοκαλί. Προσοχή στη χρήση. Τα γνωστά μέτρα που κάθε φορά η πολιτική προστασία ανακοινώνει, τη χρήση φωτιάς στην Ήπεθρο. Μην χρησιμοποιείτε, μην πάτε να κάνετε μπάρμπεκιου, μην πάτε να κάνετε ηλεκτροσυγκολήσεις, μην πετάτε τσιγάρα από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Προσέξτε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα προηγουμένως, στην Θεσσαλονίκη βρίσκονται ήδη οι συνδικαλιστές που θα αντιπαρατεθούν με την παρουσία.

0: Όχι με τους ίδιους, με την παρουσία και του Πρωθυπουργού και των άλλων υπουργών που θα βρίσκονται εκεί για τα εγγένεια, ήδη κάποιοι βρίσκονται εκεί για τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και όπως σας είπαμε ήδη έχουν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις και έχει ήδη ξεκινήσει και η κινητοποίηση των υγειονομικών. Θα δούμε λοιπόν τον παλμό και το κλίμα, θα μας το μεταφέρει ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Κύριε Βρύσαλη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς τους ακροατές σας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Είστε στον δρόμο,
1: Είμαστε στον δρόμο, συγκεντρωνόμαστε τώρα έξω από το Οικοκράτειο, όπου θα ακολουθήσει η πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα των υγειονομικών από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο είναι λίγο πολύ τα ίδια, γνωστά, και βεβαίως καθημερινά αυξάνονται. Αυτά που αντιμετωπίζουμε εμείς και που τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο νησί μας, τα ίδια προβλήματα, γιατί είναι κοινή πολιτική που σήμερα υλοποιείται. Δηλαδή αυτό που λέει ο Υπουργός, αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι παραδίδει ή ότι έχουμε το καλύτερο νησί τα τελευταία χρόνια, από τα στοιχεία και τα αριθμητικά σε προσωπικό, αλλά αν θέλετε και από αυτά που οι ίδιοι οι ασθενείς αντιμετωπίζουν, δεν επιβεβαιώνει αυτές τις εκτιμήσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν αρκούνε, αν θέλετε, οι ανακαινήσεις των κτηρίων που προφανώς πρέπει να γίνουν και προφανώς είναι αναγκαίες, δεν μπορούν την ίδια ώρα να αντικαταστήσουν τον παράγοντα άνθρωπο που σήμερα αυτοί απουσιάζουν από το σύστημα υγείας. Και απουσιάζουν όχι γιατί οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να δουλέψουν, αλλά γιατί οι ίδιες οι συνθήκες εργασίας. Και ταυτόχρονα τα ίδια τα οικονομικά δεδομένα είναι αυτά που αποθαρρύνουν και τον νέο κόσμο να έρθει στα νοσοκομεία, αλλά και την ίδια ώρα οι όποιες προσλήψεις γίνονται είναι με το σταγονόμετρο, και επί της ουσίας, κύριε Αγγελάκη, ανακυκλώνουν το ίδιο προσωπικό με διαφορετική εργασιακή σχέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νησί μας και ιδιαίτερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το τελευταίο 7μηνο έχουν φύγει από το νοσοκομείο περίπου 90 εργαζόμενοι όλων των εργασιακών σχέσεων και όλων των ειδικοτήτων, και δεν έχουν αναπληρωθεί, εκ των οποίων η μισή μόνο είναι νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε, ειδικά το φθινόπωρο, με δυσμενέτερες συνθήκες από αυτές που είχαμε ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι η υγειονομική και γενικότερα ο λαός μας δεινοπάτησε στα νοσοκομεία του νησιού, δεινοπάτησε εξαιτίας των ελλείψεων, εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού που ήταν αναμενόμενο.
0: Βέβαια, λόγω του τουρισμού.
1: Ήταν αναμενόμενο, αλλά αλλά την ίδια ώρα ήμασταν λιγότεροι από την άνοιξη. Και αυτό έχει επιδείνωση και έχει επίπτωση σε όλες τις πλευρές. Παραδείγματος χάρη, ήδη συζητιέται ότι αν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση στο Παγνί και σε όλα τα νοσοκομεία, θα υπάρχουν συγχωνεύσεις κλινικών. Είναι χαρακτηριστική η κραυγή αγωνίας της καθηγήτριας της περπαματολογίας που τώρα πήρε σύνταξη, ότι το ΕΣΥ σε τα επόμενα χρόνια, αν δεν αλλάξει, δεν αντιστραφεί και δεν ανατραπεί, λέω εγώ, αυτή η πολιτική, ουσιαστικά θα επιδεινωθούν οι συνθήκες και νοσηλείας και υγείας των κατοίκων. Γιατί στα αυτονόητα αιτήματα για ενίσχυση στη συγκεκριμένη κλινική που μιλάμε, με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, είναι φωνή εν τη ερήμου. Και λέω αυτή την κλινική γιατί είναι η μοναδική σε όλη την Κρήτη, αντίστοιχα στην παιδοψυχιατρική. Δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και να έχεις ένα παιδοψυχίατρο στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μπορεί. Την ίδια ώρα θα πει ο Πρωθυπουργός ότι φέραμε μηχανήματα. Ξέρετε ποιοι θα λειτουργούν τα μηχανήματα αν δεν είναι στη γωνία? Θα λειτουργούν άνθρωποι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Και το χειρότερο, αν θέλετε, που νομίζω ότι εδώ αποτελεί τα φόπλακα σε ό,τι είχαμε γνωρίσει, είναι το να σπάσει η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ, και βεβαίως η συνέχιση της δυνατότητας των πανεπιστημιακών γιατρών να έχουν ιδιωτικό έργο. αυτό επιδεινώνει τις συνθήκες υγείας. Επιδεινώνει και ταυτόχρονα βεβαίως στρέφει τον κόσμο στην ιδιωτική υγεία. Δηλαδή όποιος έχει χρήματα θα πάει έξω. Όποιος δεν έχει θα περιμένει στις αναμονές, στα εξωτερικά ιατρία. Κάθε πρώτη του μήνα θα περιμένουν εκατοντάδες άνθρωποι να κλείσουν έναν αξονικό ή έναν υπέρυπο, να μην βρίσκεται ραντεβού και να πηγαίνει το επόμενο μήνα. Αυτή είναι η κατάσταση.
2: Κύριε
1: Αγγελάκη, κοιτάξτε να δείτε, ο Υπουργός Υγείας προκαλεί, γιατί γνωρίζει, όταν λέει ότι αυτοί που διαμαρτύρονται είναι μίζεροι.
2: Κύριε Βρύσαλη, πάντως αυτό με την έλλειψη των νοσηλευτών το επισημαίνουν και οι επιστήμονες και οι γιατροί. Έχουμε μιλήσει και με την διοίκηση και με γιατρούς από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι νοσηλευτές πραγματικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και γιατροί βέβαια, αλλά οι νοσηλευτές πάνω απ' όλα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η έλλειψη νοσηλευτών, όχι οι νοσηλευτές.
1: Όχι, βέβαια. Το καταλαβαίνω, κύριε Αγγελάκη, ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βεβαίως, αντί να περιμένεις να δοθούν κίνητρα, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις, να προσέλθουν νέος κόσμος, την ίδια ώρα, οι ίδιες αυτές οι συνθήκες που δημιουργούνται από τις πολιτικές γίνονται αποτρεπτικές. Όταν ένας νέος άνθρωπος παίρνει πρωτοδιόριστος πτυχιούχος νοσηλευτής 850 ευρώ και έχει την ίδια ώρα με τα πτυχιακά διδακτορικά, όταν του λες ότι θα δουλεύεις μέχρι τα 62 σου με κυκλικό ωράριο και ότι αν θες να μετεκπαιδευτείς θα πρέπει να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μετεκπαιδευτείς, όταν θα πρέπει να πληρώσεις νίκιο 500-800 ευρώ, 500-600 ευρώ και θα είναι 800 ευρώ το μισθό σου. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει ελκυστικό. Και εδώ να πούμε, κύριε Αγγελάκη, στο σύνολο, το ίδιο μεγάλα σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και σε τομείς που συνυπηκορούν τους νοσηλευτές, τους γιατρούς. Στην καθαριότητα. Έχουν μείνει 70 άνθρωποι να δουλεύουν στο νοσοκομείο την καθαριότητα και αντί το Υπουργείο να προσλάβει μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα, θα πετάξει 1,5 εκατομμύριο ευρώ το νοσοκομείο το Παγνή για να κάνει σύμβαση με εργολάβο. Και λέμε εμείς πολύ εύλογα, αυτά τα λεφτά και λιγότερα, αν τα έδινε δεν θα έπαιρνε μόνιμο προσωπικό. Και εδώ οι διοικητικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και αποδιοργανωμένες. Στα Γιάννενα ήδη έχουν κάνει σύμβαση με εργολάβο να φέρει εργαζόμενος να διαχειρίζεται τις αποθήκες. Δηλαδή εδώ έχουμε η ταμπέλα δημόσιο και οι λειτουργίες του πλέον είναι εμπορευματοποιημένες. Δηλαδή αν έχει έσοδο το νοσοκομείο θα κάνει συμβάσεις. Αν δεν έχει θα περιορίζει την λειτουργία του.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν αυτά συμβαίνουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που θεωρείται η τελευταία γραμμή άμυνας των κριτικών, που σε λίγο δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει, και το λέμε κύριε Αγγελάκη και δεν εισακουόμαστε, ούτε οικονομικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις και οι κρατικές, και ούτε βέβαια καλυμμένα, ούτε και το ανθρώπινο δυναμικό.
2: Κύριε Βρύσαλη, πιστεύω ότι θα τεθεί μια ερώτηση στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού για το θέμα αυτό που λέτε τώρα, τα θέματα αυτά που αντιμετωπίζει η υγεία, και θα δούμε τι απάντηση θα δοθεί.
1: Κύριε Αγγελάκη, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Γιατί το λέω, όχι γιατί θέλω να κάνω το μάτι. Ο Υπουργός Υγείας στην ΕΡΤ3 που άκουγα προχτές έλεγε ότι είναι, λέει, κάποιος πρέπει να μην βλέπει αυτά που γίνονται τα θαύματα στην υγεία. Κοιτάτε να δείτε, εδώ θέλουν να μειώσουν, κατά τη γνώμη μου, τις απαιτήσεις του κόσμου. Σου λέει, αφού σου φτιάξα ανακαινισμένα κτίρια, αφού σου πήρα μηχανήματα, αφού σου πέταξα αν θέλετε, την ένταξη στα βαρέα και αθλιγινά των νοσηλευτών, που και αυτοί είναι κολοβοί, μην μιλάτε για πολύ, γιατί οι προηγούμενοι δεν κάνανε τίποτα. Δηλαδή, επιδιώκεται να γίνεται η σύγκριση, όχι με σύγχρονους όρους της κοινωνίας μας, αλλά με όρους ξεπερασμένους. Δηλαδή στον 21ο αιώνα, κύριε Αγγελάκη, δεν μπορεί να λες τον πολίτη, επειδή ας πούμε στην υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να περιμένουν και μήνες να κάνεις μια φτινογραφία, εδώ επειδή περιμένεις 4 μήνες είσαι και καλύτερα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να λες ότι επειδή σου κάνει τεπ και την ίδια ώρα να περιμένεις 6 και 7 ώρες, αυτό έγινε κανονικότητα.
2: Ναι. Κύριε Βρύσαλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την παρουσία των θεμάτων. Και καλή δύναμη στον αγώνα σας.
1: Με τιμή μας σας ευχαριστούμε για εσάς και το σταθμό σας για τη δυνατότητα που μας δίνετε να, μιλάμε. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ήδη αύριο θα υπάρχει ένα μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, σε 5,5 ώρα έξω από την πλατεία στην Χάν. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε και στο Ηράκλειο.
2: Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου. Είναι στο δρόμο, συνδικαλιστής, ο άνθρωπος χρόνια στο Ηράκλειο, γνωστός, και μας παρουσίασε τα κυριότερα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα οποία βρίσκονται σε αντίθεση από τα όσα λέει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Ακούσαμε προηγουμένως τους συνδικαλιστές στο πρόσωπο του κυρίου Βρυσάλη και συγκεκριμένα τους συνδικαλιστές του υγειονομικού τομέα. Τώρα να δούμε τα πράγματα από την πλευρά της κυβέρνησης. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, ο οποίος επίσης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γιαννουλάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές του Πολίτικα FM.
0: Πώς είναι το πρωινό στη Θεσσαλονίκη, να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα? Καλός ο καιρός, βροχερός?
1: Μετά τη χθεσινή βροχή, γιατί χθες το βράδυ έβρεξε αρκετά.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι πιο ήπιος ο καιρός.
0: Α, ωραία.
1: Αύριο, λόγω της ομιλίας του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμα καλύτερος.
0: Λοιπόν, προηγουμένως στην αρχή μάλλον της εκπομπής, όταν αναφέρομαι στα κυριότερα γεγονότα της ημέρας, διάβασα μία δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την artnews.gr, που έλεγε ότι ο τίτλος που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τις αυριανές εξαγγελίες είναι «Μέτρα για όλους». Τον συμμερίζεστε αυτόν τον τίτλο, συμφωνείτε με αυτόν τον τίτλο για τα αυριανά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός?
1: Νομίζω ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και παρακολουθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την περίοδο που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι ό,τι έλεγε ήταν άκρος προστολογημένο, ήταν με συγκεκριμένα σχέδια και η πορεία το εφάρμοσε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνει και τώρα. Γιατί πάντα οι εξαγγελίες του ενός πρωθυπουργού, του εκάστοτε πρωθυπουργού, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ΔΕΘ. Το ίδιο πιστεύω θα κάνει και τώρα. Και πέρα από τα μέτρα που όλοι περιμένουν, που θα ανακοινώσει, θεωρώ και σωστά νομίζω θα το κάνει, θα δώσει έμφαση στο κυβερνητικό έργο, κύριε Αγγελάκη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει γίνει την τελευταία σχεδόν 7 ετία. Έτσι δεν μπορεί ο κόσμος να έχουμε θέματα, να έχουμε προβλήματα, αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα. Και εγώ θα προσθέσω στο τίτλο που έδωσε το Earth News το μότο που λέει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Το είπαμε, το κάναμε. Γιατί στην πράξη έχει φανεί, όπως είπα, ότι ό,τι έχει εξαγγελθεί το έχει υλοποιήσει. Το ίδιο νομίζω θα γίνει και τώρα.
0: Mm-hmm. Δεν λένε τα δημοσιεύματα επίσης, κύριε Γιαννουλάκη, ότι δίνεται έμφαση, τα μέτρα δηλαδή αυτά επικεντρώνεται στο να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στην αγορά. Πιστεύετε ότι θα πετύχουν το στόχο τους?
1: Κοιτάξτε, το θέμα της ακρίβειας δυστυχώς παραμένει ένα από τα σημαντικότερα που βιώνουμε όλοι και σε επίπεδο επαγγελματιών και σε επίπεδο πολιτών, ιδιωτών. Παρά τις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια με τις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, συνεχίζει να παραμένει για μένα και για τις περισσότερες φυσικά το νούμερο ένα πρόβλημα. Από τις πληροφορίες που έχω θα σταθεί και σε αυτό το κομμάτι. Είναι βέβαια αυτό συνάρτηση και εξωγενών παραγόντων και δεν το λέω προς Θεού και προφανώς να αποφύγω οτιδήποτε ή να το θέσω ως δικαιολογία. Είναι όμως γεγονός ότι είναι ένα θέμα το κυβερνητικό και το οικονομικό κυρίως επιτελείο είναι από τα αιτήματα που βλέπουν και εξετάζουν σχεδόν καθημερινά. Και θεωρώ ότι και σε αυτό το κομμάτι θα γίνουν κάποιες νέες παρεμβάσεις.
0: Υπάρχουν επίσης μέτρα τα οποία είναι τονωτικά για την οικογένεια και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, όπως και για το στεγαστικό, που είναι πολύ έντονο επίσης στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι είναι στην κατεύθυνση τη σωστή αυτά τα μέτρα?
1: Έγιναν κάποιες προσπάθειες όπως και με το σπίτι μου. Mm-hmm. Τώρα εξετάζεται να βγει και το πρόγραμμα το σπίτι μου 2, γιατί στην πρώτη φάση αυτού του πρόγραμματος είχαν ενταχθεί περίπου 24.000 δικαιούχοι. Ο στόχος τώρα είναι να διπλασιαστούν αυτά τα νούμερα. Είχε κάνει παρεμβάσεις και με, αν θυμάστε, στην προηγούμενη ΔΕΣ, σχεδόν ένα χρόνο πίσω, με την επιστροφή του ενοικίου, ενός ενοικίου που θα δίδεται το Νοέμβριο. Κάτι αντίστοιχο και ίσως κάτι παραπάνω πιστεύουμε ότι θα ακούσουμε και αύριο. Είναι ένα θέμα, πέρα από την ακρίβεια που είπαμε πριν λίγο, κύριε Αγγελάκη, το στεγαστικό, το οποίο και αυτό επηρεάζει πολύ μεγάλη
0: μέσα του. Και επηρεάζει και τη δημιουργία οικογένειας, θα σας πω, κύριε Γιαννουλάκη. Δηλαδή έχει άμεσο αντίκτυπο και στο δημογραφικό.
1: Έχει άμεσο αντίκτυπο στο δημογραφικό. Γι' αυτό είναι και αυτά από τα ζητήματα που είναι ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού επιτελείου.
0: Mm-hmm. Είπατε προηγουμένως ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το έργο που έχει κάνει στα 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Το έργο αυτό ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο κορυφαίο, το πιο κορυφαίο επίτευγμα εν πάση περιπτώσει του έργου αυτού, το οποίο μπορεί να προβάλλει η Νέα Δημοκρατία και το οποίο, πέρα από όλα αυτά τα μέτρα που, εντάξει, σίγουρα έχουν και προεκλογικό χαρακτήρα, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό, γιατί το 2027 θα έχουμε εκλογές, ποιο είναι αυτό που θα είναι η αιχμή του δόρατος για την προβολή του έργου της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε εσείς?
1: Να πω κάτι για το τελευταίο που είπατε, κύριε Αγγελάκη. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι θα έχουμε εκλογές, τα μέτρα που θα ακούσουμε αύριο θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Δεν θα είναι κάποια μέτρα με έμφαση μόνο και το βλέμμα μόνο στις επικείμενες εκλογές. Θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, που αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει η κυβέρνηση, παράλληλα τα προβλήματα που έχουμε, συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμα. Όσον αφορά στα έργα που δεν ξέρω καλό, καλύτερο, σε πολλούς τομείς έγιναν πάρα πολλά. Είχαμε εντελώς ενδεικτικά, θα υπενθυμίσω έτσι, μείωση πάνω από 80-83 φόρους. Είχαμε την ψηφιοποίηση του κράτους, που είναι από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που εξυπηρετούν και τους πολίτες και τις εταιρείες και τους επαγγελματίες και όλους. Είχαμε αύξηση επενδύσεων. Ενδεικτικά να σας θυμίσω εταιρείες κολοσσούς που ήρθαν και πέρασαν στη χώρα, όπως η Microsoft, η Amazon. Είχαμε πέρυσι τέτοια περίοδο η μεγάλη μεταρρύθμιση στο θέμα της φορολογίας των νέων, γιατί και αυτό είναι πλέον μόνιμο μέτρο, δεν ήταν και αυτό ένα επίδομα. Έγιναν πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της χώρας, της αμυντικής, σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική άμυνα και την ενίσχυση της χώρας, με την Ραφάλ, με την Μπελαρά, πολύ πρόσφατα με την Ασπίδα. Είναι κομμάτια τα οποία είναι προς όφελος όλου του κόσμου και πραγματικά αποδεικνύουν πόσο η χώρα έχει ανέβει επίπεδο. Έχουν γίνει, έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για έρευνες με την ExxonMobil στο Αιγαίο. Όλα αυτά πρέπει και να τα υπενθυμίζουμε και να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο απλός κόσμος, ότι είναι μεταρρυθμίσεις και είναι και έργα. Είναι και προσπάθειες ετών που τώρα σιγά σιγά θα φαίνονται.
0: Κύριε Γιαννουλάκη, να μπούμε τώρα στο καθαρά πολιτικό κομμάτι. Εκλογές θα έχουμε τον άνοιξη του 2027, όπως επανειλημμένως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Γίνονται αυτή τη στιγμή σειρά δημοσκοπήσεων, γίνεται για το πώς πάνε τα πράγματα στα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά μπροστά και με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, που είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει μπει ακόμα στη Βουλή. Είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του Ελλάς. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να τη διατηρήσει αυτή την πρωτιά η Νέα Δημοκρατία και να εξασφαλίσει βέβαια πάνω απ' όλα την αυτοδυναμία που εστερνίζεται και ο Πρωθυπουργός και που πιστεύω ότι είναι και ένα από τα προεκλογικά σας συνθήματα.
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, πάνω από μία δεκαετία πλέον η Νέα Δημοκρατία και από την περίοδο που ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Και το έχουμε συζητήσει ξανά, κύριε Αγγελάκη.
0: Βεβαίως. Είναι πάντα επίκαιρο όμως το θέμα στην Ελλάδα, οι δημοσκοπήσεις.
1: Με 7 χρόνια στη διακυβέρνηση να έχει διπλάσια διαφορά από το δεύτερο στις δημοσκοπήσεις κόμμα. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος βλέπει κάποια πράγματα. Γιατί όπως είπα πριν για το μότο μας, το είπαμε, το κάναμε, ο κόσμος το κατάλαβε και το καταλαβαίνει. Εγώ θεωρώ, κύριε Αγγελάκη, ότι όσο πάμε προς τις εκλογές θα ανέβει και άλλο διαφορά. Τώρα είμαστε βάσει πάντα του δημοσκοπήσεων, έτσι, είμαστε περίπου στο 30% εκεί μέσα ώρα από 29 μέχρι 30%. Όσο πάμε προς τις εκλογές θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να ανέβει κι άλλο. Ξεκάθαρα ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί όπως είναι τα πράγματα στη χώρα και όπως έχουν δείξει, όπως έχει δείξει το πώς συμπεριφέρονται και πώς λειτουργούν σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν είναι εύκολο να γίνει κάποιο είδους συνεργασία. Όταν έχει την αυτοδυναμία, έχει δυνατότητα να προχωράει και πιο γρήγορα, κύριε Αγγελάκη. Αυτό φάνηκε στην περίοδο των τελευταίων 7 ετών, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι δεν ήταν και μια εύκολη περίοδος. Είχαν προβλήματα από την έναρξη της κυβερνητικής αυτής θητείας. Ο κόσμος, όπως σας είπα, θα δει κάποια πράγματα και αυτό που λέω πάντα είναι ότι θα δει το μέλλον του. Θα δει το μέλλον. Μπορεί να έχουμε, όπως είπα πριν, διάφορα θέματα, αλλά πρέπει να κοιτάμε το μέλλον. Ξέρετε, κάτι που δείχνει και οι δημοσκοπήσεις, αλλά που όλοι μας, νομίζω, στην καθημερινότητά μας θα συζητάμε με γνωστούς και φίλους, ο κόσμος, μεγάλη μάλλον μερίδα του κόσμου, δεν κοιτάζει μόνο προγράμματα. Κοιτάζει και πρόσωπα. Που θέλω να καταλήξω ότι εννοείται ότι τα προγράμματα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τα πρόσωπα τα οποία μπορούν και αν μπορούν να υλοποιήσουν αυτά που υπόσχονται.
0: Εδώ τώρα επενίσσεται προφανώς τη δημοφιλία του κυρίου Μητσοτάκη, που εμφανίζεται στις ίδιες δημοσκοπήσεις.
1: Όχι μόνο για τον Μητσοτάκη, για όλους. Ακούμε, εντάξει, την τελευταία εβδομάδα είχαμε ρεσιτάλ παροχολογίας και συνθημάτων, ιδιαίτερα από τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος, εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Η έννοια του rebranding, μάλλον ότι δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει rebranding, έχει ακολουθεί την ίδια λογική, αναξιόπιστον και ακοστολόγητων υποσχέσεων, φάνηκε με την προχθεσινή του ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Και για τα υπόλοιπα κόμματα ισχύει πάνω κάτω το ίδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Όλα αυτά φυσικά θα φανούν στην πορεία. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν είναι τόσο ανέφικτος όσο θεωρούν πολλοί. Και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπό την προϋπόθεση φυσικά να μην έχουμε ιστορίες τίποτα έκτακτο, γιατί οι εκλογές όντως είναι προγραμματισμένες να γίνουν.
0: Εννοείται έκτακτο γεγονός.
1: Ναι, ένα έκτακτο γεγονός. Γιατί το λέει πολλοί κόσμος. Εντάξει, λέτε για Απρίλιο-Μάιο, αλλά αν προκύψει κάτι, τι θα γίνει. Όλα θα φανούν.
0: Εντάξει, θα κριθεί το γεγονός αυτό αναλόγως, έτσι δεν είναι, ναι. Σαφώς. Για πείτε μου λίγο, θέλω το σχόλιο σας για τον παράγοντα Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα του. Χθες διάβαζα ότι ένα άρθρο που έλεγε πού θα στεγαστούν τα γραφεία του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Πόσο βλέπετε να επηρεάζει τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοιτάξτε, με τις δηλώσεις κάποιων στελεχών, εντός εισαγωγικών στελεχών, του Αντώνη Σαμαρά, το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτοαναιρεί και αυτοαναιρείται αυτά που έλεγε. Ο Σαμαράς ξεκάθαρα έχει δείξει ότι με την μέχρι τώρα στάση του και με αυτά που ακούμε, το θέμα το έχει με τον Μητσοτάκη.
0: Ναι, Αυτό είναι γνωστό τη σπάση. Ναι.
1: Για να το πω πολύ απλά, κύριε Ακελάκη, να καταλαβαίνει και ο απλός κόσμος, στόχος του είναι να κόψει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ενδεχόμενο ποσοστό, το 1-2-3% που λένε πολλοί που μπορεί να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, είναι το νούμερο που ενδεχομένως στερεί την αυτοδυναμία. Τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις είχαμε δει ότι δεν παίρνει τόσο ποσοστό από τους ψηφοφόρους του κόμματός μας, όσο κυρίως από τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Και αυτά θα φανούν. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής ο ίδιος δεν έχει αναγγείλει. Δεν έχει
0: αναγγείλει κάτι, όχι.
1: Να σας πω κάτι σε επίπεδο Ηρακλείου, που είμαστε και πιο έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε κάποια πράγματα, ναι. Δεν πάει τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Σε επίπεδο Ηρακλείου, επαναλαμβάνω, δεν ναι. έχει ενδεχομένως οι προσδοκίες που είχε το Ηράκλειο είναι αρνητικές για αυτόν. Τώρα...
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Γιαννουλάκη, γιατί όπως και εσείς βέβαια νεότερος από εμένα, η μνήμη παραμένει η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά τότε, δεκαετία του 90, είχε περισσότερη ορμή από αυτό το κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει, εάν το ιδρύσει τελικά σήμερα. Αυτό είναι ένα σχόλιο δημοσιογραφικό, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή λέτε τώρα εσείς ότι και στελέχη εδώ του κόμματος μάλλον δεν βλέπετε κάποια κίνηση έντονη εν πάση περιπτώσει στο Ηράκλειο. Και μάλλον έχετε ένα δίκιο, διότι τότε η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά είχε μια ορμή, είχε μια δυναμική, είχε κόσμο πολύ στο Ηράκλειο, είχε φτιάξει γραφεία γρήγορα. Τώρα μάλλον δεν ξέρω, ίσως να το σκέφτεται ακόμα ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω.
1: Η ορμή που λέτε αποτυπώθηκε περίπου στο 4-4,5%.
0: Καλά, ναι, εντάξει, τώρα εφόσον ανακοινώσει...
1: Υποτίθεται ότι ήταν κάτι καινούριο τότε, κάτι νέο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν...
0: Η ανακοίνωση πάντως του, αν ανακοινώσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα μπει και αυτός στις δημοσκοπήσεις, οπότε εκεί θα δούμε πόσο μεγάλη ορμή έχει ή όχι, έτσι δεν είναι. Γιατί βάζουν τώρα τον κύριο Τσίπρα, παρόλο που δεν είναι μέσα στη Βουλή, το ίδιο θα κάνουν και με τον κύριο Σαμαρά, φαντάζομαι, οι δημοσκόποι.
1: Προφανώς, ναι. Όπως έγινε και πριν την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Καρυφιανού, που την έβαζαν σε κάποιες δημοσκοπήσεις, όταν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια. Κύριε Γιαννουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν εσείς κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε.
1: Προφανώς θα έχουμε να πούμε πολλά από εβδομάδα.
0: Βέβαια, σίγουρα. Πολύ περισσότερα να σχολιάσουμε, έτσι. Ναι. Ακριβώς, γιατί θα έχουμε τα μέτρα ανακοινωμένα, θα έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα και θα μπορούμε να τα εκτιμήσουμε καλύτερα από τις προαναγγελίες που έχουν δημοσιευθεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.

Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε τις εκτιμήσεις του για τα μέτρα της, που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Η θετική βέβαια είναι η άποψή του, και αυτό που επισήμανε είναι ότι ό,τι μέτρα έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί. Και αυτό είναι που μετράει πιο πολύ για εκείνον. Επίσης είπε ότι θεωρεί ότι η αυτοδυναμία θα έρθει και πάλι στη Νέα Δημοκρατία με τις εκλογές, και ότι το κόμμα Σαμαρά δεν είναι τόσο δυνατό, δεν εμφανίζεται τουλάχιστον τόσο δυνατό, εκτιμώντας πράγματα όπως τα έχει δει εδώ στο Ηράκλειο σχετικά με το κόμμα, και ότι δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία αλλά θα κόψει από άλλα κόμματα ο κύριος Σαμαράς. Θα δούμε. Επίκειται η ανακοίνωση, οπότε όπως είπαμε θα μπει και αυτό στις δημοσκοπήσεις και θα δούμε την δυναμική του νέου κόμματος, του κυρίου Σαμαρά, του δεύτερου νέου μεγάλου κόμματος, γιατί σας θυμίζω ότι στην δεκαετία του 90 ο κύριος Σαμαράς είχε φτιάξει άλλο ένα κόμμα τότε, την Πολιτική Άνοιξη. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ένα φεστιβάλ, το 7ο είναι κατά σειρά, αλλά βλέπω πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν τις προηγούμενες χρονιές ήταν τόσο πλούσιο το πρόγραμμα. Το 7ο λοιπόν φεστιβάλ τέχνης Αρχανών Αστερουσίων είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε χθες, θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου. Σαρχάνες, τους Κουνάβους, στο Αλάγνη, σε Αγίες Παρασκές. Όμως λεπτομέρειες για αυτό το πραγματικά αξιοσημείωτο φεστιβάλ θα μας δώσει, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, η κυρία Χαρά Γενιατάκη Φωτοπούλου, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Φωτοπούλου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κυρία Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το φεστιβάλ τέχνης στο ραδιόφωνο σας. Και μου δίνετε την ευκαιρία να ακούσει και ο κόσμος τι θα κάνουμε τελικά σε αυτό το φεστιβάλ τέχνης.
0: Λοιπόν, να μας πείτε με κάθε λεπτομέρεια το τι περιλαμβάνει αυτό το φεστιβάλ, γιατί, και επιγραμματικά βέβαια, γιατί ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος στο ραδιόφωνο όπως γνωρίζετε, γιατί βλέπω εδώ ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Βλέπω εδώ το πρόγραμμα, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και τι περιλαμβάνει φέτος?
1: Λοιπόν, η ιστορία αυτή ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια, ξεκίνησε από τις Αρχάνες και κάθε χρόνο προσπαθούμε να εντάξουμε και όλα τα χωριά του Δήμου, τουλάχιστον εκεί που οι πολιτιστικοί σύλλογοι μπορούν να στηρίξουν τέτοιου είδους δράσεις. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το 8ο φεστιβάλ θα έχει πολύ περισσότερα χωριά στους συμμετέχοντες. Mm-hmm. Είναι ένα φεστιβάλ, είναι μια γιορτή πολιτισμού.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που επιδιώκουμε είναι να φέρουμε την τέχνη κοντά στον κόσμο και να μετατρέψουμε τα χωριά μας σε ένα ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Οι δράσεις από ό,τι είδατε είναι πάρα πολλές και διαφορετικές. Δηλαδή στους Κουνάβους υπάρχει, ας το πούμε ότι δεν εντάσσεται ακριβώς στο φεστιβάλ τέχνης. Είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ιστορία, τη γαστρονομία και στον πολιτισμό του κρασιού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουνάβων θέλει να κάνει αυτό ακριβώς που σας είπα, να ξεχωρίσει, να ασχοληθεί με τη γαστρονομία αλλά κυρίως με τον πολιτισμό του κρασιού. Γνωρίζετε ότι έχουμε πάρα πολλά ηνοποιεία στον τόπο μας και σε εκείνη την περιοχή.
0: Σήμερα λοιπόν, και μια και το αναφέρετε,
1: σήμερα
0: κυρία,
1: ξεκινάει στους Κουνάβους.
0: Σήμερα, αύριο και αύριο συνεχίζεται.
1: Και αύριο έχει στους Κουνάβους.
0: Βλέπω εδώ Πατητήρι, Πλατεία Ίνου, ξετσικαλιάσματα, σταφυλοπατήματα.
1: Έτσι, ένα παραδοσιακό φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Και αύριο ξεκινάει και στις Αρχάνες το φεστιβάλ τέχνης, με πολλές δράσεις. Δεν ξέρω αν μου δίνετε το χρόνο. Έχουμε
0: βεβαίως. Λοιπόν, εγώ είπα προηγουμένως επιγραμματικά, γιατί είναι πάρα πολλές και για να τις αναλύσουμε θα πρέπει να έχουμε ώρες στη διάθεσή μας. Όσο πιο σύντομα γίνεται. Ναι.
1: Ωραία. Τις εκδηλώσεις λοιπόν ανοίγουν οι μπαταλά. Αντιλαμβάνεστε ότι οι βραζιλιάνικοι ρυθμοί θα γεμίσουν τις Αρχάνες και θα ξεσηκώσουν τον κόσμο. Mm-hmm. Στη συνέχεια το εργαστήριο κριτικής έκφρασης Αντωνίας Παντελάκη θα μας δείξει κάποιους χορούς μέσα στην αγορά, αλλά συγχρόνως θα κατέβει και στο κεντρικό σημείο των δράσεων, όπου θα προσπαθήσει να τη συμμετοχή του κόσμου. Ο Ψαραδάκης ο Βαγγέλης θα κάνει μια ξενάγηση στα κύρια και κεντρικά σημεία των Αρχανών. Προκαλώ τον κόσμο να το δει αυτό, είναι εξαιρετικός και είναι καλό να μαθαίνουμε τι υπάρχει τελικά μέσα στα χωριά τα οποία επισκεπτόμαστε. Το Πνοϊκό Θέατρο αργότερα θα περπατήσει μέσα από τα στενά των Αρχανών και θα καταλήξει στην πλατεία Ηλεκτρικής, όπου θα κάνει...
0: Μ' άρεσε εκεί ο τίτλος, είναι «Τα στενά φιδίσια καμωμένα». Κατά παράφραση του στίχου. Μα ακριβώς, αντιπροσωπευτικός. Είναι πολύ πνευματώδης και αντιπροσωπευτικός. και στενά φιδίσια καμωμένα.
1: Είναι ο τίτλος που έχει δώσει ο κύριος Ψαραδάκης, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είναι νομικός, ναι. Αλλά δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τη νομική επιστήμη. Είναι βιβλιοφάγος, όπως τον λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι γνωστό για τον κύριο Ψαραδάκη αυτό, ότι είναι βιβλιοφάγος. Ναι.
1: Αργότερα θα έχουμε το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου με το καμπαρέ των λέξεων. Εξαιρετικό. Εκεί περπατώντας σε αυτά τα φιδίσια στενά θα συναντήσω με τους ηθοποιούς του θεατρικού εργαστηρίου που θα μας πούν τι σημαίνουν κάποιες λέξεις που έχουν επιλέξει από αυτό το βιβλίο. Mm-hmm. Στις 8.30 ώρα στο Θερινό Σινεμά ο Διογέννης Παπαδάκης θα μας αλαφρώσει λίγο την παράσταση δίνοντας μία stand-up comedy για να γελάσουμε και λίγο. Και η κυρία Βουτουφιανάκη με μια μουσική τελετουργία θα μας αλλάξει την ατμόσφαιρα και η βραδιά θα κλείσει με την κυρία Τζορτζίνα Αλεξάκη στο χώρο του Ίστρου.
0: Mm-hmm.
1: Την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή ξαναξεκινάμε ο κύριος Ψαραδάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια γιατί θα κάνει για δεύτερη μέρα την ξενάγηση ούτως ώστε όποιος δεν προλάβει ή κάποιοι που θα έρθουν μόνο την Κυριακή να έχουν την ευκαιρία να κάνουν αυτή τη βόλτα. Η κυρία Μπετινάκη θα αφηγηθεί ένα παραμύθι για τα μικρά παιδιά γιατί ένα φεστιβάλ πρέπει να είναι και για μικρά παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Η κυρία Κριτσοτάκη με τον κύριο Κανακάκη σε μια γωνιά των Αρχανών θα μας τραγουδήσουν. Και αργότερα σε 7.30 ώρα στον Ίστρο θα έχουμε τη χοροδία Ιωνία Ειδών με τη διεύθυνση της κυρίας Λένας Χατζηγεωργίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη χοροδία του Ηρακλείου γιατί από μόνη της προσφέρθηκε να συμμετέχει στο φεστιβάλ μας. Εννοείται αφιλοκερδός και πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα στενά ξανά των Αρχανών ο κύριος Καλαθάκης με τα κρουστά μαζί με τον κύριο Τάσο Εμμανουηλίδη θα μας γεμίσουν με μελωδία. Άλλη μια ευκαιρία στον κόσμο να δει το καμπαρέ των λέξεων από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων αν το Σαββάτο επιλέξει να δει κάτι άλλο. Και 9 η ώρα η χοροδία Αρχανών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων το αύριο που ονειρευτήκαμε ένας κόσμος αγάπης θα γεμίσει σκηνή με τραγούδια και τέλος την αυλαία θα κλείσει ο Ψαρογιώργης με το λαούτο του την Κυριακή. Συγχρόνως θα υπάρχουν χειροτέχνες έξω από την παλιά ηλεκτρική. Επίσης στα στενά των Αρχανών θα υπάρχουν καβαλέτα στο δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Παρασκευών που υπάρχει το εικαστικό εργαστήρι και θα μας δώσει... Μας δίνει την ευκαιρία να έρθουν οι εικαστικοί εδώ στις Αρχάνες να στήσουν τα καβαλέτα τους, να εμπνευστούν από το τοπίο και να ζωγραφίσουν. Το Λαογραφικό Μουσείο θα είναι ανοιχτό, θα έχει ανοιχτές τις πόρτες του για να μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί. Το Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας του Αγίου Νικολάου θα κάνει μια δράση με την Άννα Βαρδάκη για τον κόσμο, με την τέχνη της πλεκτικής. Και στην πλατεία θα υπάρχει το εργαστήρι του Γιώζεφ, γνωστού στην ξυλογλυπτική, με δράσεις και για μικρά παιδιά και για μεγάλους. Αυτά πολύ, πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι. Κυρία Φωτοπούλου, μ' αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσφερθεί για αυτό το φεστιβάλ. Μ' αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην Κρήτη οι οποίοι δεν είναι πάρα πολύ γνωστοί αλλά αυτά τα φεστιβάλ τους αναδεικνύουν και όσοι είναι γνωστοί αυτά τα φεστιβάλ τονώνουν ακόμα περισσότερο το όνομά τους και δίνουν ακόμα περισσότερη φήμη στον κόσμο, στον τόπο που τους φιλοξενεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτός και ο σκοπός σας για το φεστιβάλ αυτό.
1: Ακριβώς αυτό είναι κύριε Αγγελάκη. Θα σας πω χαρακτηριστικά για τον Ψαρογιώργη ότι όταν του ζητήσαμε να έρθει να συμμετέχει στο φεστιβάλ δέχτηκε με μεγάλη χαρά.
0: Mm-hmm.
1: Γνωρίζει το Δήμο μας, μένει στις Αρχάνες, οπότε ενθουσιάστηκε με την πρόταση που του κάνουμε. Δεν θέλω όμως να παραλείψω και θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει σχέση με τον κόσμο που έχει βοηθήσει για να στηθεί όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Οι τρεις πολιτιστικοί σύλλογοι των Αρχανών και μιλάω για τις Αρχάνες γιατί σας ανέλησα το πρόγραμμα των Αρχανών.
0: Ναι.
1: Εδώ και 3 μέρες κάθε απόγευμα διαθέτουν πάρα πολλά άτομα για να στολιστούν οι Αρχάνες, για να δημιουργηθεί ένα άλλο κλίμα που να υποδεχτεί το φεστιβάλ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερα ευχαριστώ την κυρία Βαγάκη που, αν και ο σύζυγός της είναι μέλος του συλλόγου, έχει το γενικό πρόσταγμα σε όλο το στόλισμα. Επίσης, ένα μέρος των εξόδων της διακόσμησης των Αρχανών το έχουν κάνει οι σύλλογοι, και γιατί πίσω από όλο αυτό κρύβονται άνθρωποι
0: που έχουν
1: δραστεί πραγματικά όλες αυτές τις μέρες για να στήσουν όλο αυτό και να υποδεχτούν τόσες δράσεις. Σας καλώ να έρθετε μια βόλτα από τις Αρχάνες να δείτε, έχει αλλάξει το τοπίο.
0: Είμαι σίγουρος. Οι Αρχάνες θα έχουν γίνει ακόμα πιο όμορφες, έτσι.
1: Ναι, οι Αρχάνες έχουν γίνει πιο όμορφες.
0: Ακόμα πιο όμορφες, γιατί είναι όμορφες από δικού τους.
1: Σωστά.
0: Αν και πιστεύω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις ομορφαίνουν τον τόπο που γίνονται, όσο πιο τόπο και γίνονται. Αλλά οι Αρχάνες είναι περιόνιμες πλέον, διεθνώς, δεν είναι μόνο στην Κρήτη γνωστές, έτσι, για την ομορφιά τους, την ιστορικότητά τους, το πολιτιστικό τους παρελθόν, το που είναι... χάνεται μέχρι και την προμηνοϊκή εποχή, έτσι. Είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν,
1: όλα τα χωριά του Δήμου μας είναι ωραία, κύριε Γελιά.
0: Βέβαια, σαφώς, με αυτό λέω.
1: Ότι από την Κουνάβη θα είναι εξαιρετική αυτό που κάνει πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ο Σύλλογος Κουνάβων είναι ανεπανάληπτο.
0: Ναι, όντως.
1: Εκεί θα πρέπει να έρθει ο κόσμος να δει τις δράσεις αυτές και να θυμηθεί.
0: Έτσι. Και βλέπω είναι δράσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με την λαϊκή μας παράδοση. Άμεσα.
1: Ακριβώς αυτό επιδιώκει να κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουνάβων. Και πραγματικά εγώ τους συγχαίρω, γιατί προσπαθούν να αναδείξουν το χωριό τους από τη μια και από την άλλη να θυμίσουν στα μικρά παιδιά τι γινόταν παλιά. Και είναι πολύ σπουδαίο να μπορούμε να αφήσουμε μνήμες στα παιδιά, μνήμες που έχουμε εμείς από πολύ μικρά παιδιά, γιατί πλέον ο ψυγιάς, ας πούμε, εγώ νομίζω ότι αν το πούμε σε ένα παιδί που αυτή τη στιγμή είναι 15 χρονών, μπορεί και να μην ξέρει τι είναι.
0: Ακριβώς. Κυρία Φωτοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και για το φεστιβάλ. Σας εύχομαι να συνεχίσετε το έργο σας και να κάνετε τέτοιες μαζί με τους συνεργάτες σας και τους ανθρώπους που αναφέρατε κι εσείς, να συνεχίσετε να κάνετε τέτοια αξιοσημείωτα έργα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης. Ήταν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, η κυρία Χαρά Γενιατάκη Φωτοπούλου. Να κάνω ακόμα ένα περισσότερο zoom σε αυτό που γίνεται σήμερα και αύριο στους Κουνάβους. Είναι πατητήρι πλατεία Ίνου, ξετσικαλιάσματα, σταφυλοπατήματα και καλοκρασίσματα. Ο ψυγιάς, στράτα αρωμάτων Παύλα Μαντζούνια, χάνι του Αντοναρά, ντουκιάνι του Νικολού, δρόμος του Παραμυθιού, φουρνιστό παξιμάδι και θεατρικό δρόμενο το Προξενιό. Η μουσική σκηνή των Κουνάβων υποδέχεται την Παρασκευή την Ιωάννα Καβρουλάκη, ενώ το Σάββατο Αντώνη Μανουσάκη, Γιάννη Τσιλογιάννη και Βαγγέλη Αλεξάκη. Παρουσιάζουν, διαβάζω εδώ στο πρόγραμμα, παρουσιάζουν αυτή η μουσική ένα πρόγραμμα που συνδέει την κριτική, νησιώτικη, παραδοσιακή, μικρασιάτικη, σύγχρονη και έντεχνη μουσική.

κάνουν τον τόπο ακόμα πιο όμορφο, μας φέρνουν πιο κοντά με τους ανθρώπους, παρατάμε τα κινητά και τα διάφορα που μας απομονώνουν, ερχόμαστε σε επαφή με τον συνάνθρωπό μας, γλεντούμε, διασκεδάζουμε, παίρνουμε μεγάλες δόσεις αναψυχής, και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για την ανάταση της ψυχής και της βελτίωσης του επίπεδου ζωής που ζούμε. Διαβάζω εδώ μια είδηση τώρα στο Earth News ότι στο νέο αυτό πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» πάνω από 6.800 είναι οι εγκεκριμένες αιτήσεις και ξεκίνησαν να αναφέρει δημοσίευση και οι πρώτες πληρωμές. Σημαντική ανταπόκριση, λέει η δημοσίευση, καταγράφεται στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών ανέρχονται σε 6.804. Παράλληλα, έχουν υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε χθες η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών, οι οποίοι έλαβαν ήδη τα χρήματα που δικαιούνται. Πώς λειτουργεί τώρα το πρόγραμμα αυτό, να ξαναπούμε. Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νταντάδες της γειτονιάς» και με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet να υποβάλουν την αίτησή τους. Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό μητρό. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τον παππού ή τη γιαγιά. Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και 3 παιδιά, εφόσον πληρεί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα για πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Το ακριβές ωράριο συμφωνείται μεταξύ γονέα και επιμελητή. Για τους γονείς, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής: 24.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για οικογένειες με ένα παιδί, 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά και χωρίς εισοδηματικό όριο για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά. Άλλο ένα μέτρο, λύση στο πρόβλημα του δημογραφικού.

Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη ημέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας ή τουλάχιστον τα δεσπόζοντα που θεωρούμε εμείς και τα οποία πιστεύουμε ότι ενδιαφέρουν και εσάς. Συνομιλήσαμε με τον φίλο μετεωρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, και είδαμε τον καιρό του Σαββατοκύριακου και των επόμενων ημερών. Δεν έχουμε βροχές και μέχρι τις 15 του μήνα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Επίσης συζητήσαμε και το θέμα του φαινομένου του Ελνίνιο, με αφορμή την δημοσίευση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ότι φέτος το 2027 θα είναι, φέτος ενώ το 2027 θα είναι το πιο ισχυρό Ελνίνιο που θα έχουμε βιώσει ποτέ. Όχι τόσο εμείς, γιατί δεν επηρεάζει τόσο την Ελλάδα, ο υπόλοιπος κόσμος. Έντονες φυσικές καταστροφές δηλαδή να περιμένουμε να καταγραφούν μέσα στο 2027. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ήταν στη Θεσσαλονίκη, όπως και άλλοι συνδικαλιστές, απέναντι στα κυβερνητικά κλιμάκια που βρίσκονται εκεί και απέναντι στον Πρωθυπουργό, που είναι καθιερωμένο πλέον όταν ένας Πρωθυπουργός πάει στη Θεσσαλονίκη για να αναγγείλει μέτρα. Μέτρα ελάφρυσης των πολιτών όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, να αντιπαρατίθενται τα συνδικαλιστικά.

κάτα. Οι υγειονομικοί λοιπόν πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο με κατεύθυνση προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αν δεν έχουν ήδη φτάσει. Έχει ξεκινήσει από τις 8.30 ώρα αυτό το συλλαλητήριο και εκεί κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου μιλήσαμε με τον κύριο Βρίσαλ και μας είπε τα προβλήματα, τα δεσπόζοντα προβλήματα στην υγεία και ιδιαίτερα εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, τον πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Σχολιάσαμε τα κατά δημοσιεύματα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τα εγγένεια, την τελετή δηλαδή των εγγενείων και την καθιερωμένη ομιλία του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Κάναμε βέβαια και το πολιτικό μας σχόλιο, αναφερθήκαμε στις δημοσκοπήσεις, την αυτοδυναμία, την ενδεχόμενη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και κλείσαμε με πολιτισμό. Κλείσαμε με το Φεστιβάλ Τέχνης του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, συνομιλώντας με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, την κυρία Χαρά Γενιατάκη Φωτοπούλου, και είδαμε το πόσο πλούσιο πρόγραμμα έχει αυτό το φεστιβάλ. Μπορείτε λοιπόν αυτές τις μέρες να επισκεφτείτε το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη θα κρατήσει το φεστιβάλ, και να νιώσετε από κοντά την μέθεξη, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, σε κάθε εκδήλωση που πραγματοποιείτε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα. Ή χθες με κάνω λάθος. Μπέζεσαι τις μέρες. Είναι σίγουρα Παρασκευή σήμερα, μάλλον έτσι. Ωραία, οκ. Okay. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας. Σαββατοκύριακο ΔΕΘ μπροστά μας. Διπλομανταρώστε τις τσέπες, γιατί θα πες πολύ χρήμα, το αντιλαμβάνεστε αυτό, να μπορέσουν, παιδί μου, να κρατήσουν τσέπες. Καταλαβαίνετε, φουσκώνουν, φουσκώνουν, φουσκώνουν, κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη. Λοιπόν, επειδή την Κυριακή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή πρωί, μεσημέρι βασικά, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, είναι βέβαιο ότι θα βρεθούμε ένα κλικ πριν σκάσουν οι τσέπες. Γι' αυτό προνοείστε, προλαβαίνετε, ό,τι μπορείτε τέλος πάντων, χρησιμοποιήστε όλα τα μέσα εργαλεία που υπάρχουν, ξέρω εγώ, κλωστές, βελόνες κτλ. Ό,τι έχει ο καθένας σπίτι του, να μπορέσει να φτιάξει γερές τσέπες, γιατί θα μας χρειαστούν Σαββατοκυριακό. Τώρα που είναι και εντελώς άδειες, με 2 ευρώ και 11 λεπτά η βενζίνη, το αντιλαμβάνεστε. Κάθε φορά που πας να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, αφήνεις και ένα μικρό κομμάτι από το μισθό σου στο πρατήριο. Αλλά όπως μας αδειάζουν τις τσέπες, έτσι θα μας ξαναγεμίσουν. Το αντιλαμβάνεστε. Σαββατοκύριακο, είπαμε, ο Πρωθυπουργός θα φροντίσει για αυτό. Άλλωστε, έχει πολλή δουλειά ακόμη να κάνει. Μέχρι να δούμε αν μπορέσει να καλύψει. Γιατί όπως όλα δείχνουν, εκεί θα πάει η δουλειά. Αυτό που συνέβη το 2022 και χτυπήσαμε ανώτατο ιστορικό ρεκόρ ανώτερης τιμής στο Ηράκλειο με 2 ευρώ και 49 παρακαλώ λεπτά. Μην νομίζετε ότι είμαστε πολύ μακριά. Οπωσδήποτε τα πράγματα οδεύουμε προς τα εκεί.

Εν τω μεταξύ, λέει, μας είχαν δώσει τα 6 λεπτά, πόσα ήταν τέλος πάντων, καθαρή αξία. 6 λεπτά η τιμή, η παροχή που έκανε το κράτος στην τιμή της βενζίνης, συν ΦΠΑ κτλ. Λοιπόν, για να μην περάσουμε, λέει, τα 2 ευρώ. Αυτό ήτανε, επιτουσίας, ψυχολογικά δηλαδή, κάπου στο 1,90 κάτι ελήθη αυτή η πρωτοβουλία και όπως καταλαβαίνετε πήγε πάρα πάρα πολύ καλά και αυτή η πρωτοβουλία.

Προσέξτε τώρα μια φοβερή σύμπτωση. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν το πακέτο των παροχών της κυβέρνησης εν ώψη της ΔΕΘ που θα ανακοινωθεί θα είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζωνή, όχι λίγες φορές είναι η αλήθεια, έχουμε υπενθυμίσει τι συνέβη πριν από 24 ακριβώς χρόνια. Σεπτέμβριο του 2023, με συγχωρείτε. Ακριβώς χρόνια, Σεπτέμβριο του 2003. Και τότε, η τότε κυβέρνηση, με τον Μακαρίτη τον Κώστα Σιμίτη, είχε προχωρήσει σε μια γενναία, εξαιρετικά γενναία για την εποχή, ανακοίνωση μέτρων στήριξης των ασθενέστερων. Συμπτωματικά λοιπόν το ποσό που είχε ανακοινωθεί τότε είναι το ίδιο ποσό με το οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει παρουσίαση αύριο. Της τάξης δηλαδή των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το τι συνέβη από το Σεπτέμβριο του 2003 μέχρι τον Ιανουάριο του 2004, δηλαδή στο επόμενο τετράμινο, και ο Κώστας Σιμίτης αναγκάστηκε άρον-άρον να παραδώσει το δαχτυλίδι της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ τότε, ενώ ήταν και η κυβέρνηση, στο Γιώργο Παπανδρέου, λίγο έως πολύ το γνωρίζουμε. Επίσης γνωρίζουμε ακόμη περισσότερο το τι συνέβη μετά το Μάρτιο. Αν θυμάμαι καλά, πριν από το Μάρτιο. Το Μάρτιο του 2004, οπότε και είχαμε τις εθνικές εκλογές. Αυτά έτσι, ιστορικά γεγονότα, δεν λέμε προς Θεού θα εξηγηθούμε, δεν λέμε ότι θα επαναληφθούν, αλλά επισημαίνουμε, ας πούμε, κάποια κοινά σημεία. Που σημαίνει τι? Ότι και τότε ο κόσμος πήρε εντός ή εκτός εισαγωγικών τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά τα πήρε και δεν σκέφτηκε ποιος σου τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε καθόλου. Γιατί δεν σκέφτηκε? Γιατί ήδη είχε απορρίψει εκείνον που του τα έδωσε. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν αποδέχτηκε αυτά που εκείνος έδωσε. Και να έρθουμε στο σήμερα. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αύριο αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογένειες με έμφαση στους τρίτεχνους, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες και συνταξιούχους. Η κυβέρνηση διαρρέει ότι όλα αυτά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και ότι πολλά από αυτά θα ξεδιπλώνονται κατά τη διάρκεια της επόμενης τετραετίας. Άρα, ψήφισε για να, το αντιλαμβάνεστε. Από το ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών προκύπτει νέα μείωση φόρου για αγρότες με αύξηση του αφορολόγου του, ελαμφρύνσει σε οικογένειες με περισσότερα από 3 παιδιά, νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά έως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση, μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους, αύξηση τα 400 ευρώ από 300 στο επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους και η κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση της παροχής από τα 300 ευρώ που έχει ήδη ανακοινώσει με τα βασικά σενάρια προβλέπουν ποσό περίπου 400 ευρώ. Ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να φτάσει τα 440 και πλέον ευρώ, όσο είναι σήμερα το ύψος της εθνικής σύνταξης.

Σας λέγαμε χθες, για να πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, ότι είδου πεδίο δόξης λαμπρό, προκειμένου κυβέρνηση να μιλήσει τα δικά της για 13 δις, ενώ ο κ. Τσίπρας να υποστηρίζει ότι το πακέτο που προτείνει είναι 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, είδου πεδίο, αυτά λέγαμε χθες, είδου πεδίο δόξης λαμπρό, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, αν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη το εννοεί και πιστεύει ότι έχει με σοβαρότητα αναπτύξει αυτό τον σχεδιασμό και έχει κοστολογήσει τα μέτρα, είδου πεδίο δόξης λαμπρό για την Ελλάς να καταθέσει το πρόγραμμά της σε μια ανεξάρτητη αρχή, και αυτή η αρχή ανεξάρτητη μέσα από έξω μάλλον από πολιτικές σκοπιμότητες και όλα τα συναφή να αποφανθεί για το τελικό κόστος. Αυτά τα λέγαμε χθες, και το βράδυ έγινε γνωστό από την Αμαλίας, από την έδρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ότι αποφασίστηκε το πρόγραμμα που κατέθεσε η Ελλάς να κατατεθεί προς έλεγχο και ταυτόχρονα κοστολόγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο ανεξάρτητο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου εκείνο να αποφανθεί επί των ποσών που περιγράφονται σε αυτό.

στο Πασόκ συνεχίζουν ακόμη σε εορταστικό κλίμα μετά την εχθεσινή μεγάλη εκδήλωση εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας για την 3η Σεπτεμβρίου. Είχαν προηγηθεί τα προεόρτια 1η και 2η Σεπτεμβρίου, καθώς πολλά στελέχη από την Αθήνα και όχι μόνο είχαν έρθει στην Κρήτη για περιοδία προκειμένου να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Είδα αρκετό κόσμο, δεν είδα καινούριο κόσμο. Ναι. Γιατί όπως μας έλεγε χθες και ο Παύλος Γερουλάνος εδώ σε αυτήν την εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, στοίχημα για το Πασόκ. Αν θέλει να συζητάει σοβαρά για μια πιθανή εκλογική επικράτηση, το πόσο εφικτό είναι αυτό, μένει να αποδειχθεί στην πορεία, είναι να κινητοποιήσει όχι τους ανθρώπους που είναι δεδομένο ότι θα ψηφίσουν Πασόκ, αλλά εκείνους που στο παρελθόν για μια σειρά λόγους, ενδεχομένως και συγκυρίες θα τολμήσω να πω εγώ, εμπιστεύτηκαν τον Πασόκ. Και αυτούς τους ανθρώπους, χθες στο κοινό τέλος πάντων που είδαμε και διαπιστώσαμε από την Πλατεία Ελευθερίας, δεν τους είδαμε. Δεν ξέρω αν θα προκύψουν στους επόμενους μήνες, αλλά σίγουρα χθες δεν τους είδαμε.

Αντιθέτως, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι είτε με Ανδρέα Παπανδρέου, είτε με Κώστα Σιμίτη, είτε με Γιώργο Παπανδρέου, είτε με Ευάγγελο Βενιζέλο, είτε με Νίκο Ανδρουλάκη, είτε να πω και την αείμνηστη, τη φόβη γεννήματα, πάλι Πασόκ θα ψήφισαν. Δεν αλλάζει αυτό. Ψηφίζουν σημαία, ψηφίζουν βανέλα. Με το δικό του σκεπτικό. Και συνήθως αυτοί που ψηφίζουν σημαία, φανέλα και όλα τα συναφή, πλέον έχουν και μια ηλικία η οποία, τέλος πάντων, έχει υπερβεί. Αυτό που λέμε, παιδί μου, το μεσήλιξ. Το λέω έτσι πολύ κόμψα. Αυτό άλλωστε φάνηκε και στην εικόνα που εξέπεμψε χθες το ακροατήριο, όσοι έδωσαν τέλος πάντων το παρόν στην πλατεία Ελευθερίας. Καλά, για όλα τα υπόλοιπα, τα cult, ας πούμε, και τα folklore, ας πούμε, και αυτά, περιόρεξος κολοκυθόπιτα, ο καθένας όπως νομίζει, ας πούμε. Αλλά σίγουρα, επειδή είδα και έτσι και το show με τα drone, τα drones πάνω από τον ηρακλειώτικο ουρανό, με συνθήματα όπως, ξέρω εγώ, εθνική ανεξαρτησία, ας πούμε, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, και τα συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου δεκαετία του 80, δεν ξέρω πόσο. Όχι ότι δεν είναι ζήτημα να είσαι εθνικά ανεξάρτητος, προφανώς, αλλά δεν ξέρω πόσο σύγχρονα είναι αυτά. Δεν χάνουν την ουσία τους. Δεν ξέρω όμως πόσο σύγχρονα είναι αυτά τα συνθήματα για να κάνουν, να το πω έτσι, εμπορικά, ρε παιδί μου, γκέλ στον κόσμο. Ή το λαϊκή κυριαρχία, ας πούμε, που είναι σύνθημα του Κουκουέ. Ήταν και σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά μέχρι το 84. Μέχρι εκεί. Μετά έσβησε από το 85 και μετά. Δεύτερη δηλαδή θητεία, αφήστε το. Αξιομακάριστο. Το λαϊκή κυριαρχία δεν ξέρω που κολλούσε χθες. Το πήγα, το ξαναβλέπα. Τώρα, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Κουτσούμπας μιλάει. Κάπως έτσι παρακολούθησα, η αλήθεια είναι, με μια σχετική αμηχανία τις εικόνες από το φετινό εορτασμό της 3ης Σεπτεμβρίου και από την σημερινή εκδοχή αυτό που λέμε Πασόκ. Δεν ξέρω, παιδί μου, πόσο επικοινωνείται ένα μήνυμα πολιτικό ανεβαίνοντας πάνω σε ένα τρακτέρ βαμμένο στα χρώματα του Πασόκ. Δεν το ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί και να επικοινωνείται. Ποιος ξέρει.

Αυτό τι σημαίνει, ότι το Πασόκ δεν πρέπει να συνεχίσει να τιμά την ιστορική του διαδρομή? Προφανώς και πρέπει. Αλλά οφείλει να αποδεχθεί ότι οι καιροί έχουν αλλάξει. Μαζί και οι απαιτήσεις ελληνικής κοινωνίας. Οι επικολυρικοί στόχοι ή διακηρύξεις μηνύματα περί εθνικής ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας. Η διαρκής αναζήτηση του νέου ηγέτη που θα ξεσηκώσει τις μάζες και τα διάκοπα αστιάκια περί φαντασιακής επιστροφής στις μέρες της Πασοκάρας μπορεί να βοηθάνε τα στελέχη του κόμματος να περνάνε ευχάριστα στις κοινωνικές τους δραστηριότητες, στις εξορμήσεις τους στην εξοχή. Μιλώ για τα στελέχη της Αθήνας. Αλλά αυτό δεν είναι ενεργείο, το κόμμα παραμένει καθυλωμένο στα ποσοστά. Να θυμηθώ ξανά τον κύριο Γεωργιάνο στη Μελώνα, την κολλημένη. Το ΠΑΣΟΚ και οποιοδήποτε άλλο κόμμα εξουσίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση. Οφείλουν να πείσουν ότι μπορούν να γίνουν το χρήσιμο κόμμα αυτής της ιστορικής συγκυρίας με καθαρές θέσεις και στελέχη που θέλουν κάτι να κάνουν και όχι κάτι να γίνουν. Με στελέχη δηλαδή που προέρχονται από την κοινωνία και την πραγματική οικονομία και όχι από την κομματική γραφειοκρατία ή την παρασιτική ψευτοοικονομία φίλων, γόνων και λοιπών.

Οντολογίες, το Πασόκ θα πρέπει κάποια στιγμή να πάψει να μιλά τόσο πολύ για τον εαυτό του και να μάθει να ακούει περισσότερο. Και επειδή ζητώντας θέση με τον κύριο Γιουλάνο μας επέμεινε, δεν ξέρω αν είναι μια πολιτική διακήρυξη, είναι μια δήλωση ουσίας, αλλά επέμεινε ότι είναι εφικτός ο στόχος της νίκης. Εμείς θα πούμε, ας πάει για αρχή από το 12, 11, 12 τέλος πάντων, κάπου εκεί που είναι, στο 20% και βλέπουμε για την πορεία. Και αυτό σπουδαίο θα είναι και φοβερά χρήσιμο για τον τόπο να αποκτηθεί μια ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει το Πασόκ, ή αν τα καταφέρει χρειάζεται, όπως αποδεικνύεται και από τους εορτασμούς αυτούς έτσι όπως στήθηκαν, πολύ και αρκετά διαφορετική δουλειά. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι το εξής, ότι ούτε ο Ανδρέας, ούτε η Μελίνα, ούτε ο Γεννηματάς δεν είναι πια εδώ, όπως και ότι το 2060 είναι πολύ πιο κοντά από το 1981. Και νονόητο.

Ο κ. Ανδρουλάκης που συνεχίζει την περιοδία του εδώ στο Ηράκλειο με αφορμή τη χθεσινή συγκέντρωση, εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, είχε συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού. Με τη συζήτηση να επικεντρώνεται προφανώς στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας του νησιού και ιδιαίτερα στο ζήτημα του κτηματολογίου.

απαντώντας σε όσα έθεσαν οι εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών συλλόγων, χαρακτήρισε αδιανότητα την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και υπογράμμισε ότι απαιτείται οριστική λύση στο ζήτημα, συνδέοντας το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί για παραγωγούς του νησιού στο πρόβλημα με το κτηματολόγιο.

Βέβαια, μια και βρισκόμαστε στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο, κυρίως κτηνοτροφικό κλάδο, έχει προκύψει και ένα ακόμη τεράστιο κατά την άποψή μας ζήτημα. Επικοινωνιακά και πολιτικά.

και αφορά τη διαχείριση του αφόδους πυρετού στη Λέσβο, όπου υπάρχουν εκεί εκρητικές καταστάσεις. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες τη συνεδρία που έγινε του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, που είχαμε και τις παρατηρήσεις από την Περιφερειάρχη, διευθυντή υπηρεσιών της περιφέρειας, το ξέσπασμα των κτηνοτρόφων για την καταστροφή που έχουν υποστεί, καθώς άκρητα θανατώνονται επί πολλούς μήνες ζώα, με αποτέλεσμα να έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί το ζωικό κεφάλαιο του νησιού. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση μετά το 1974, κρατήστε το αυτό, επιβλήθηκε χθες, προχθές μάλλον, με ψήφιση τροπολογία στη Βουλή, στρατιωτικός νόμος στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Ελλάδος. Νομίζαμε ότι είναι μόνο για τη Λέσβο, αλλά τελικά ψάχνοντας, είναι σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την τροπολογία, ο αρχηγός ΓΕΘΑ προτείνει αξιωματικό του ελληνικού στρατού να μπει επικεφαλής σε κάθε περιφερειακή ενότητα που θα έχει αφόδη πυρετό και να συντονίζει τις υπηρεσίες κτηνιατρικής. Δεν είναι να αναφέρουν καν στρατιωτικό κτηνίατρο. Όσο και αν το ψάξαμε, δεν υπάρχει προηγούμενο σε αυτό μετά το 1974. Ειδικά σε τόσο σοβαρά θέματα που δεν ξέρω, που άπτονται της δημόσιας υγείας, δεν ξέρω πόσο σύνηθες είναι να λαμβάνονται αποφάσεις από το στρατό.

Στην Κύπρο, στην Ουγγαρία που είχαν αντίστοιχα προβλήματα και μεγάλα με τον αυτόδη πυρετό, δεν κατέβασαν το στρατό. Με εμβολιασμό απάντησαν. Πάμε διακοπή και θα επιστρέψουμε με το θέμα. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστροφή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στο SMS ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και επιστρέφουμε στο θέμα που σας αφήσαμε πριν την διακοπή. Με ένα κεντρικό ερώτημα. Μπορεί ένας αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων να αναλαμβάνει το συντονισμό των κτηνιατρικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση μιας επιζωωτίας, μιας νόσου όπως του αυτόδη πυρετού στα εγωπρόβατα? Και κυρίως, γιατί χρειάστηκε η χώρα να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο ώστε να κινητοποιεί το στρατό? Μια κυβερνητική τροπολογία προκαλεί πλέον σφοδρές αντιδράσεις στον επιστημονικό κόσμο. Μιλούν ευθέως για επιβολή στρατιωτικού νόμου στην κτηνιατροφία και για μια επικίνδυνη εκτροπή. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο θεσμικό. Είναι επιστημονικό, οικονομικό και πολιτικό προφανώς. Γιατί πίσω από την απόφαση βρίσκεται η αδυναμία ελέγχου μιας ζωονόσου που έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην κτηνιατροφία, ενώ ανοίγει ξανά μια συζήτηση που βρίσκεται εδώ και καιρό φυσικά στο επίκεντρο μια σκληρή επιστημονική αντιπαράθεση. Έπρεπε να γίνει ο εμβολιασμός? Υπήρχε διαφορετικός δρόμος? Τι έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν κάναμε εμείς? Και γιατί, αντί να ενισχυθούν οι υποστελεχωμένες δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, φτάνουμε σήμερα στο σημείο να μιλάμε για εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στον επιχειρησιακό συντονισμό των κτηνιατρικών υπηρεσιών? Υπάρχει όμως και ένα ακόμη ερώτημα. Ποιος έχει τελικά τον τελευταίο λόγο για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης? Ο κτηνίατρος, η επιστημονική κοινότητα ή η στρατιωτική διοίκηση? Και αν πράγματι η κυβέρνηση θεωρεί ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο πεδίο έκτακτης ανάγκης, ώστε να απαιτείται η παρέμβαση του στρατού, τότε πρέπει να απαντηθεί και κάτι ακόμη. Ποιος απέτυχε μέχρι σήμερα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Όλα αυτά τα ερωτήματα, για αυτά τα ερωτήματα θα ζητήσουμε απαντήσεις από τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Μελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Μενέλα Λογαρδικιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Να ξεκινήσω από το βασικό πυρήνα. Υπάρχει η εξής παραδοχή, επισήμανση, καταγγελία, κριτική, ότι εφαρμόζεται στρατιωτικός νόμος στην κτηνιατροφία. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι δημοσιογραφική υπερβολή ή θεωρείτε ότι αυτό που ψηφίστηκε δικαιολογεί πράγματι αυτόν τον θεσμικό χαρακτηρισμό?
1: Εντάξει, θα πω ότι είναι μια λεκτική, θα το πω, φράση, η οποία δυστυχώς όμως καταδεικνύει ξεκάθαρα το εύρος του προβλήματος και το ότι 6 μήνες αρνούμαστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ζωονόσος. Το πρόβλημα το βασικό είναι η ιχνηλασιμότητα της ζωονόσου, η οποία εξ αρχής είχαμε πει ότι με τον κόσμο που υπήρχε δεν μπορούσε να γίνει. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι εδώ και Κώστα, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Οι κτηνίατροι του στρατού συνέβαλαν στην ιχνηλασιμότητα από την πρώτη στιγμή μαζί με κτηνιάτρους του ΕΛΓΟ, αλλά δεν φτάνανε. Είχαμε μιλήσει εξ αρχής ότι έπρεπε να πάρουν προσωπικό εποχιακό με έκτακτες συνθήκες που υφίστανται. Τους είχαμε καταδείξει και τον τρόπο, τον γνωρίζανε κιόλας. Ωραία, εύκολο είναι, δεν είναι, είναι θεσμοθετημένο. Δεν υπήρχε πρόβλημα για να μπορέσουν να κάνουν ιχνηλασιμότητα. Έχουν περάσει 6 μήνες και δεν έχει γίνει ολοκλήρωση της ιχνηλασιμότητας της νόσου. Αυτό τελειώνει την όποια συζήτηση, αν έπρεπε να πάμε στο εμβόλιο, δεν έπρεπε να πάμε στο εμβόλιο. Μπορεί να έχουμε ιχνηλατήσει, είμαστε τυφλοί. Άρα οτιδήποτε άλλο η επιστήμη δεν μπορεί να το απαντήσει. Ξέρετε τι ζητούσαν οι Ευρωπαίοι σε ιχνηλασιμότητα ή τι κάναν, επειδή άκουσα στην εισαγωγή σας που είπα τι κάναν οι Ευρωπαίοι?
0: Είναι
1: εντός 60 ημερών. Σήμερα λοιπόν, μετά από 6 μήνες, έχουμε αποτύχει και λέμε ας έρθουμε να δώσουμε αυτή την κατάσταση να τη συντονίσει ο στρατός. Αλήθεια, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Να το δούμε λίγο στην ουσία του, τι αλλάζει την πράξη με αυτή την τροπολογία που πέρασε προχθές?
1: Ουσιαστικά παίρνεται ο συντονισμός από τη διεύθυνση κτηνιατρικής της περιφέρειας και δίνεται στο στρατό. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κακός της υπόθεσης, προς τους κτηνοτρόφους, γιατί είδαμε και τις αντιδράσεις.
0: Είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες.
1: Πάβουν πια να είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και θα γίνει το στράτευμα.
0: Ήταν,
1: αυτό
0: σωστά.
1: Το έχουν αντιληφθεί.
0: Επίσης εγώ.
1: Αυτό έχουν αντιληφθεί αυτοί που το ψήφισαν αυτό.
0: Επίσης διορθώστε με, εγώ που είμαι άσχετος, διαβάζοντας αυτή την είδηση, αντιλαμβάνομαι ότι η κτηνιατρική υπηρεσία αδυνατή. Τώρα το αδυνατή γιατί δεν έχει προσωπικό, αδυνατή γιατί είναι επιστημονικά κατάλληλη. Δεν ξέρω, δεν έχει απαντηθεί. Αυτό που βλέπω.
1: Ουσιαστικά μας λένε ότι αδυνατεί να κάνει το συντονισμό. Mm-hmm. Άρα ξαφνικά μας λένε ότι το πρόβλημα είναι ο συντονισμός. Το πρόβλημα δεν είναι ο συντονισμός. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Ούτε ο στρατός το κατέχει το προσωπικό για να κάνεις άμεσα την ιχνηλασιμότητα. Με τα ίδια μέσα θα πάει να επιχειρήσει και ο στρατός.
0: Εσείς συναντήσατε, κύριε Γαρδικιώτη, συγγνώμη, εσείς συναντήσατε στο έργο σας, την ιατρική εννοώ, στο έργο τους άρνηση ή αντίσταση από τους κτηνοτρόφους στην ιχνηλασιμότητα?
1: Υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις στην επίσκεψη που κάναμε.
0: Ναι.
1: Στο νησί μας αναφέρθηκε ότι υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις. Παντού υπάρχουν. Επιτρέψτε μου να πω την ίδια άρνηση, μάλιστα στην επίσκεψη που έκανα, ο επικεφαλής των στρατιωτικών κτηνιάτρων μας έδειξε και μια λίστα με κάμποσους που δεν έβρισκε. Τι κάνανε, ειδοποιούσαν την αστυνομία και πηγαίνανε. Το ένα συντεταγμένο κράτος, ξέρετε, έχει πολλά εφόδια για να κάνει αυτά τα πράγματα. Τι θα κάνει σήμερα ο στρατός πάλι? Θα ειδοποιεί την αστυνομία. Τι νομίζουμε ότι θα κάνει? Θα κατεβάσει το στράτευμα να επιβάλλει τον έλεγχο σε ένα πολίτη? Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό λέω κάθε υπερβολή ο στρατιωτικός νόμος.
0: Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, γιατί πάβει πλέον να περιορίζεται μόνο στο επιστημονικό σκέλος που προφανώς δεν έχουν τη γνώση όλοι, την έχετε εσείς. Αλλά αυτή η είδηση, αυτή η τροπολογία, τώρα μπορεί να είναι σύμπτωση. Να το δεχτώ. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα γεγονός. Ήρθε λίγα 24 ώρα μετά τα όσα συνέβησαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Το οποίο ήταν ένα κλίμα το οποίο ακόμη και εκείνος που είναι στον Εύρο, που είναι στη Ρόδο, που είναι στην Κέρκυρα και δεν τον αφορά ενδεχομένως άμεσα το θέμα, αντιλήθηκε ότι κάτι συμβαίνει στη Λέσβο. Και υπάρχει τέτοιος αναβρασμός που η κατάσταση είναι λίγο πριν την έκρηξη. Την κοινωνική εννοώ, του νησιού. Το ότι έρχεται λίγα 24 ώρα μετά αυτή η είδηση δεν βάζει το μέσο πολίτη σε δεύτερες σκέψεις?
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι άσχετο, είναι ξεκάθαρο.
0: Uh-huh.
1: Ήρθε η ενέργεια μετά από αυτά τα επεισόδια, θεωρώντας πια ότι έχει χάσει την αξιοπιστία της για να κάνει το συντονισμό επικεφαλής την ιατρική. Επιτρέψτε μου όμως, αν θεωρούσαν έστω και αυτό, ξέρετε, έχει δομές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Mm-hmm.
1: Την υγεία των ζώων έχει ολόκληρη διεύθυνση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί δεν την ανέλαβε το Υπουργείο? Θέλετε να σας πω τι κρύβεται, κύριε Κώστα, για να μην
0: κρυβόμαστε
1: πίσω από τις λέξεις? Είναι πολύ απλό. Έχει χάσει όλο το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό, την αξιοπιστία του προς τους κτηνοτρόφους, γιατί οι ίδιοι το δήλωναν και βάζουν μπροστά το στρατό, ο οποίος έχει ακόμα στους ακρίτες αξιοπιστία για να μπορέσουν να προχωρήσουν.
0: Άρα, μισό λεπτάκι, μας λέτε κάτι πολύ, πολύ σημαντικό, ότι εδώ δεν είναι ζήτημα ουσίας, εδώ είναι ζήτημα επικοινωνίας.
1: Ακριβώς, έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας, ο υπουργός, ο νυν υπουργός, έχει αναλάβει από τον Απρίλιο, το νησί φλέγεται από το Φλεβάρι και δεν έχει πάει ούτε μία φορά. Οι αγρότες περιμένουν, οι κτηνοτρόφοι περιμένουν χρήματα, σου λέει δεν τα παίρνουμε, περιμένουν να δουν φως, σου λέει δεν το βλέπουμε και δίνουμε απλά, τι λέμε, έφταιγε ο συντονισμός και εντάξει δεν το δίνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει τη διεύθυνση, που φτιάχνει τα πρωτόκολλα, που το δίνουμε στο στρατό. Γιατί είναι ο μόνος που ακόμα σε ακριτικές περιοχές κρατάει αξιοπιστία.
0: Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, προηγούμενο να τίθενται πολιτικές επιστημονικές υπηρεσίες υπό τέτοιου είδους επιχειρησιακό συντονισμό από τις ένοπλες δυνάμεις? Έχει ξαναβεί?
1: Είναι πρώτη φορά που γίνεται.
0: Πρώτη φορά.
1: Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και πραγματικά εγώ διαρωτώ, μακάρι οι άνθρωποι να τα καταφέρουν πολύ καλύτερα, αλλά τρέψτε μου να πω, με τα ίδια εφόδια θα δράσουν. Και το πρόβλημα είναι τα εφόδια που δίνονται στους κτηνιάτρους που δεν επαρκούν. Και όχι δεν και καλά οι άνθρωποι. Εγώ λέω μακάρι να βρεθεί. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί, θα μας πει κάποιος πώς θα λαβωθεί η εικόνα του στρατού σε ακριτική περιοχή και μάλιστα σε μια περιοχή που ζητάει αποστρατικοποίηση ο Ερντογάν, που ζητάει όλα αυτά, για να καλυφθεί ένας υπουργός και ένας περιφερειάρχης, θυσιάζουμε την εικόνα του στρατού. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο.
0: Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Αλήθεια, να βάλω και μια άλλη διάσταση. Υπάρχει, κατά την άποψή σας, ζήτημα συμβατότητας αυτής της ρύθμισης, αυτής της τροπολογίας, δηλαδή, με το ευρωπαϊκό θεσμικό και κτηνιατρικό πλαίσιο?
1: Μπορεί να υπάρχει θέμα συμβατότητας πρώτα απ' όλα με το Σύνταγμα, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Κότση.
0: Με το Σύνταγμα λέτε?
1: Γιατί, βέβαιος.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτή τη στιγμή με ποια διαδικασία θα διατάσει πολιτικό προσωπικό ένα στρατιωτικό? Από πού το επιτρέπει αυτό το Σύνταγμα? Μπορούν να μας απαντήσουν. Γιατί τίθεται από κάτω του όχι μόνο οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, δεν αναλαμβάνει μόνος του στρατός, αναλαμβάνει το συντονισμό όλων των υπηρεσιών. Πώς θα εντέλει ένα στρατιωτικός πολιτικό προσωπικό σε περίοδο βέβαια στην οποία διανύουμε? Δεν έχουμε ούτε στρατιωτικούς νόμους ούτε προβλέπει το Σύνταγμα. Μπορεί να μας πούνε από πού το προβλέπει το Σύνταγμα αυτό?
0: Μάλιστα. Να επανέλθω στο επιστημονικό ζήτημα. Έπρεπε να έχει γίνει ο εμβολιασμός?
1: Θα σας πω κάτι. Η ίδια η κοινότητα δεν ήταν υπέρ του εμβολιασμού.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να έχει γίνει όμως η χνηλασιμότητα την ώρα που έπρεπε. Εδώ πέρα έχουμε αποτύχει σε αυτό το γεγονός. Και επιτρέψτε μου και το δεύτερο. Ακόμα, γιατί υπήρχε μια τεράστια επίπτωση στον εμβολιασμό, ότι για όσο χρόνο, για όσα χρόνια ζούσαν τα εμβολιασμένα ζώα, θα τελείωνε η διακίνηση κρέατος από τη Μυτιλήνη, η εμπορία δηλαδή του κρέατος από τη Μυτιλήνη. Άρα ο οικονομικός παράγοντας θα ήταν τεράστιος. Αυτή τη στιγμή όμως, έχοντας αφήσει την κατάσταση να πάει στα χειρότερα, η ερώτηση του σήμερα αν έπρεπε να γίνει όχι εμβολιασμός μοιάζει με το θέλουμε τη σκύλα ή τη χάριβδη. Αυτό είναι. Δηλαδή θέλουμε να καταστρέψουμε

0: τη ζώνη και μετά από λίγο πήγαινε αλλού και μετά από λίγο πήγαινε αλλού. Γιατί, γιατί δεν είχαμε το προσωπικό να πάει τάχιστα να πάρει δείγματα από όλη την περιοχή. Θα πω κάτι, 20 στρατιωτικοί γιατροί, κτηνίατροι, τόσους μήνες, άλλα δύο ζευγάρια των 10 του ΕΛΓΟ και οι τοπικές υπηρεσίες ήταν όλο αυτό το διάστημα. Να γνελατήσουν όλο αυτό το νησί.
1: Θα αλλάξει τώρα με την, με την παρέμβαση του στρατού, την εμπλοκή του στρατού, θα αλλάξει ο αριθμός?
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι.
0: Εκτός και αν πάμε να προσλάβουμε προσωπικό, γίνουν αυτά που μπορούσαν να γίνουν και χθες βέβαια. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει ο στρατός άλλους κτηνίατρους, δεν έχει από πίσω κανένα περίσσευμα. Και να μην ξεχνάμε ότι και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι που καλά κάναμε και τους εμπλέξαμε σε μια τέτοια κρίση, δεν λέμε ποτέ ότι κακώς ενεπλάκησαν όχι να υποβοηθήσουν. Έχουν εγκαταλείψει άλλες δουλειές που κάνανε.
1: Προφανώς.
0: Ενώ υπήρχε το νομικό πλαίσιο να προσλάβουν 100 άτομα μέσα σε μία εβδομάδα και να τα στείλουν.
1: Κύριε Πρόεδρε, πόσο ασφαλείς μπορεί να είμαστε οι υπόλοιποι, δηλαδή οι υπόλοιπες περιοχές? Δηλαδή έχει διασφαλιστεί τουλάχιστον ότι, εντάξει, περνάει αυτό, περνάει η Μυτιλήνη. Αδιαφεσβήτητα είναι μια μεγάλη καταστροφή για το ζωικό κεφάλαιο, για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, για την τοπική οικονομία, αναμφισβήτητα. Πόσο ασφαλείς πρέπει να νιώθουν οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας?
0: Κοιτάξτε, έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Ωραία, δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχουν μέτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το αν αυτά τα μέτρα θα φτάσουν ποτέ, όσα μέτρα και να πάρθουν, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100% ασφαλείς. Είναι ξεκάθαρο βέβαια ότι μας βοηθάει η νησιωτικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή σε κατάσταση υπηρετικής Ελλάδας τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όσον αφορά τον ιό από το κομμάτι της Μυτιλήνης, φαίνεται τόσους μήνες ότι έχουμε καταφέρει να μην διαδοθεί.
1: Mm-hmm.
0: Το μεγάλο πρόβλημα που αν με ρωτούσε κάποιος για τον Αυθόδη είναι μη μας έρθει από τον Εύρο, από την Τουρκία. Γιατί από εκεί μας έρθει και από τη Μυτιλήνη. Είναι πολύ πιο άμεσα από την Ευλογιά διαδιδόμενο, με αποτέλεσμα ότι ο Εύρος και την ώρα πια που απέναντι οι γείτονές μας είναι γεμάτοι, είναι πάντα alert. Και εκεί επιτρέψτε μου να πω ότι μια κατάσταση αντίστοιχη με τις Μυτιλήνης θα οδηγούσε να καεί όλη η χώρα.
1: Το κρατάμε αυτό. Να σταθώ για κάτι τελευταίο ακόμη για τη Μυτιλήνη και την αυτόχθονη φυλή των προβάτων. Υπάρχει πλέον κίνδυνος να προκληθεί μη αναστρέψιμη γενετική απώλεια από τις μαζικές θανατώσεις στο νησί?
0: Υπάρχει κίνδυνος αυτός αν χτυπηθεί και η τελευταία περιοχή που ευτυχώς κατά σύμπτωση δεν έχει χτυπηθεί και είναι οι φυλασσόμενες φυλές. Εμείς είχαμε τονίσει πάλι σε ουδέτερο χρόνο ότι πρέπει αυτή η βάση γενετικού υλικού να προχωρήσει. Δεν μπορεί η χώρα μας να μιλάει για την ανάπτυξη της κτηνοτροφής και να μην έχει δική της βάση γενετικού υλικού. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε τα εργαλεία. Εδώ απουσιάζουν τα εργαλεία.
1: Μάλιστα. Θέλω να πάω στη φέτα, σε ένα παραγόμενο προϊόν από την εγώ προβατοτροφία. Έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος του εγχώριου πληθυσμού εγωπροβάτων. Ποια μπορεί να είναι η επίπτωση στην παραγωγική βάση της φέτας και συνολικά στην ελληνική εγωπροβατοτροφία?
0: Με ευλογιά και με τον Αυθόδη είμαστε όντως να σκεφτούμε π.χ. ότι η Μυτιλήνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός περιοχή σε φέτα στην Ελλάδα. Άρα μόνο και μόνο ο Αυθόδης μας κάνει ζημιά. Συν την ευλογιά που έχει κάνει και αυτή η μεγάλη ζημιά, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Εδώ τώρα αυτό θα έπρεπε να σημαίνει και κάποια ισχυρή απώλεια γάλακτος. Δεν έχει εμφανιστεί αυτό στην αγορά. Τώρα το γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.

0: είναι άλλο θέμα, άλλη κατάσταση. Το μεγάλο μας πρόβλημα πάντως σίγουρα είναι η αντικατάσταση αυτού του ζωικού κεφαλαίου που έχει χαθεί. Και μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να πάμε για τη φέτα να φέρουμε φυλές από το εξωτερικό και να πούμε τι ωραία θα βγάζουμε φέτα. Το πόλ της φέτας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μιλάει για αυτόχθονες φυλές, ελληνικές φυλές.
1: Μάλιστα. Θέλω να καταλήξω στο εξής ερώτημα. Είστε επικεφαλής του επιστημονικού φορέα που υποτίθεται είναι στις αρμοδιότητες και στις υποχρεώσεις του, θα πω εγώ, ότι συμβουλεύει το κράτος, ότι είναι το συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για τον πρωτογενή τομέα. Θα σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Όταν η επιστημονική κοινότητα, όταν ο φορέας τον οποίο εσείς εκπροσωπείτε διαφωνεί τόσο έντονα με την κυβερνητική πολιτική, ποιος τελικά εισηγείται στην κυβέρνηση αυτού του είδους τη στρατηγική, αυτού του είδους τη διαχείριση? Έχετε ζητήσει να δημοσιοποιηθούν τα επιστημονικά ενδεχομένως δεδομένα, οι εισηγήσεις, τα πρακτικά πάνω στα οποία βασίστηκαν οι αποφάσεις, βασίστηκε αυτή η διαχείριση?
0: Πρώτα απ' όλα, κύριε Κώστα, ορθά λέτε ότι είμαστε ο σύμβουλος του κράτους. Και γι' αυτό τα είπαμε πριν καν εμφανιστούν οι ζώνες, όσο οφείλαμε ως επιστήμονες. Επειδή όμως δεν άρεσαν αυτά που λέγαμε, αποκλειστήκαμε και από όλες τις επιτροπές.
1: Αμάλιστα.
0: Ωραία. Δηλαδή, εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου δεν υπάρχει σε καμία από τις επιτροπές.
1: Φοβερό. Αυτό είναι φοβερό.
0: Δηλαδή, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, για όσους δεν γνωρίζουν, έχει τους όλα μέλη των κτηνίατροι, οι γεωπόνοι, δηλαδή δύο βασικές ειδικότητες στην πρωτογενή παραγωγή. Δεν μιλάω για τις άλλες τρεις ειδικότητες, δασολόγους, ιχθυολόγους, γεωλόγους. Είναι σε άλλα αντικείμενα, αλλά για το κομμάτι της κτηνοτροφίας. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλοι επιστημονικές ομάδες που να είναι πιο ταυτόσιμες με το ζήτημα. Και αποκλειστήκαμε, γιατί πολύ απλά δεν ήμασταν αρεστοί.
1: Και ποιος συμβουλεύεται, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ποιος συμβουλεύεται η πολιτεία? Δηλαδή αν δεν συμβουλεύεται τον επιστημονικό φορέα που είναι κάθε μέρα στα χωράφια, στα ποιμνιοστάσια, ποιος συμβουλεύεται?
0: Έφτιαξαν μία ομάδα στην αρχή για την ευλογιά. Βάλαν δύο ακαδημαϊκούς, βάλαν και κάποιους ημέτερους και προχωρήσαν και κάποιους υπηρεσιακούς. Δεν θέλω... Υπηρεσιακοί είναι υπηρεσιακοί και ορθά τους βάλαν. Ωραία. Και προχωρήσαν. Μετά βέβαια συνειδητοποίησα οι ίδιοι που ήταν μέσα στην Επιτροπή και τους βάλαν άρχισαν να παρετούνται. Έτσι εδώ δεν βγάζουμε άκρη. Ήρθε ο Αυθόδης. Ούτε που μας κάλεσαν. Κάναμε συναντήσεις με τους τοπικούς βουλευτές όλων των κομμάτων και όλοι οι βουλευτές είπαν μια κουβέντα. Μα αυτά που ακούμε από εσάς, γιατί δεν τα έχουμε ακούσει τόσο καιρό? Εδώ θέλω να το πω, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος, ότι ο κύριος Αθανασίου έδειξε από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρον και θέλησε να ακούσει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, όπως και οι άλλοι βουλευτές. Απλά την συγκυβερνώσαμε
1: παράταξη, σωστά, ναι.
0: Για να μην λέμε, γιατί να ξεχωρίζουμε αντιμετωπίσεις εδώ. Πήγαμε στο νησί. Στείλαμε τον κτηνίατρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕ να τους βοηθήσει οι κτηνίατροι. Ακόμα και στην ίχνη λασιμότητα. Γιατί έχουμε την τύχη ο Βασίλος Οδελισταμάτης να είναι από τους λίγους δημόσιους κτηνίατρους που έχει ξανααντιμετωπίσει τον Αυθόδη λόγω του Εύρου. Τα παλιά τα χρόνια, πριν 20 χρόνια. Άρα έχει και την εμπειρία. Πήγε εκεί με έξοδα του επιμελητηρίου. Δηλαδή προσπαθήσαμε να τίνουμε και βοηθεία και να πούμε ακούστε μας. Εγώ ένιωθα όλο αυτό το διάστημα απλά και κόψα ότι όλοι προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν την ευθύνη από πάνω τους. Και αυτό μου δείχνει και αυτή η απόφαση. Γιατί αν δεν τους ικανοποιούσανε, λάθος που δεν τους ικανοποιούσαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας, θα μπορούσαν, επαναλαμβάνω, να το πάρει το ΙΠΑΤ, το συντονισμό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, οι διευθύνσεις που έχει το ΙΠΑΤ κανονίζουν τη στρατηγική την οποία κρατάνε. Δεν μπορούν να κανονίσουν και το συντονισμό.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γαρδική, ότι εάν η κυβέρνηση επιμείνει στην εφαρμογή της τροπολογίας αυτής, που φαντάζομαι θα επιμείνει, γιατί άλλωστε για ποιο λόγο να την ψηφίσει, παρά τις αντιδράσεις σας των γεωτεχνικών και κτηνιάτρων, τι θα κάνει το ΓΙΟΤΕ? Θα μείνετε απλά και μόνο στην καταγραφή αυτής της ένστασης, ή θα του προχωρήσετε και πιο πέρα, θεσμικά ενδεχομένως, νομικά ή ακόμη και ευρωπαϊκά?
0: Θα σας πω κάτι, Γιώργος. Θα πρέπει να μην λησμονούμε ότι στο νησί υπάρχουν κτηνοτρόφοι που αποζητούν λύσεις.
1: Mm-hmm.
0: Το γεωτεχνικό επιμελητήριο δεν θα μπει στη διαδικασία με νομικές οδούς να μπλοκάρει πράγματα για να μην έχουν καμία ελπίδα αυτοί οι άνθρωποι. Θα πιέσουμε όσο μπορούμε, με όσα μέσα μπορούμε, για να καταλάβουν και να ακούσουν και να καταλάβουν το λάθος τους. Οι νομικές οδηγούν σε αδιέξοδα αυτούς τους ανθρώπους και είναι υποχρέωσή μας έστω και την ελάχιστη ελπίδα που οι συνάδελφοί μας, γιατί κτηνίατροι είναι, μέλη μας είναι και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, ωραία, αν μπορεί να κάνουν κάτι. Αν χρησιμοποιήσουμε νομικά μέσα, τους καταδικάζουν.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Φαντάζομαι θα είστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι?
0: Βεβαίως, τώρα είμαι στο δρόμο και ανεβαίνω.
1: Ελπίζω έστω και εκεί να σας ακούσει ο Πρωθυπουργός. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Δυστυχώς όχι στην Ελλάδα. Όλα μπορούν να γίνουν πιστευτά. Να κινητοποιείται ο στρατός. Επιβεβαιώνοντας ότι πλέον το πράγμα είναι εκτός ελέγχου, δεν μπορεί να το διαχειριστεί η πολιτεία, δεν μπορεί να το διαχειριστεί η αυτοδιοίκηση μέσω της περιφέρειας εννοώ Βορείου Αιγαίου, και σίγουρα δεν ήταν τυχαία η τροπολογία λίγες ημέρες μετά τον ξεσηκωμό των Μυτιλινιών στο νησί, της σκληρής κριτικής, της οργισμένης κριτικής που δέχθηκε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αλλά και η κυβέρνηση, για την μη διαχείριση επί της ουσίας του προβλήματος. Του προβλήματος που έχει οδηγήσει απώλεια ενός τεράστιου ποσοστού του ζωικού κεφαλαίου, και όταν ακούτε ότι ένα νησί, και μάλιστα αυτή τη έκταση που είναι ένα πολύ μικρότερο συγκριτικά τουλάχιστον με την Κρήτη, νησί Μυτιλίνη, αποτελεί την τρίτη περιοχή της χώρας σε παραγωγή φέτας, και επίσης έχει και μία από τις πιο φημισμένες ποιότητες κρέατος λόγω της της φύλης των εγωπροβάτων που βρίσκονται στο νησί, αντιλαμβάνεστε γιατί οικονομική ζημιά συζητάμε. Και επειδή το καλοκαίρι τελειώνει, διότι και η Μυτιλίνη έχει ένα σημαντικό μερίδιο για την τοπική της ανάπτυξη από τον τουρισμό, έρχεται βαρύ χειμωνιά για το νησί. Ελπίζουμε να μην είναι το ίδιο βαρύ χειμωνιά και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με την έννοια ότι να συγκρατηθεί, να περιοριστεί το φαινόμενο του αυθόδους πυρετού, διότι ναι μεν υπάρχει προστασία της θάλασσας, απομονωμένο το νησί, άρα πολύ πιο δύσκολο να μεταδοθεί η νόσος, αλλά όσο η νόσος παραμένει, όσο η νόσος δεν μπορεί να τιθασευθεί, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες, ή εν πάση περιπτώσει διατηρούνται στατιστικά οι πιθανότητες κάποια στιγμή να γίνει το λάθος, να ξεφύγει το θέμα. Και αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί τότε. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική ανάσα. Παραμένουμε στο κλίμα της death, αλλά μέσω των ελληνοτουρκικών. Γιατί αυτή η κυβέρνηση νομίζω δεν διστάζει καθημερινά να μας προσφέρει και μία ακόμη έκπληξη. Διότι δεν εξηγείται διαφορετικά ότι ο Πρωθυπουργός, ανεβαίνοντας προς τη ΔΕΘ λίγες ώρες πριν τις ανακοινώσεις για το πρόγραμμά του για την επόμενη χρονιά και την επόμενη τετραετία, ουσιαστικά μιας και βρισκόμαστε πρώτων εκλογών, σε σχέση κυρίως με τα οικονομικά μέτρα στήριξης, επιλέγει τώρα, και ενώ το θέμα έχει προκληθεί ήδη από τις 15 Αυγούστου και σήμερα έχουμε 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σχεδόν 20 μέρες, να μας επικοινωνήσει μέσω διαρών πάντα ότι η Ελλάδα προέβη σε διάβημα εναντίον της Τουρκίας, διάβημα διαμαρτυρίας για ό,τι συνέβη στις 15 Αυγούστου σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Άγκυρα.

πρωθυπουργός πιεζόμενος και εκ των έσω, και μιλούμε για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή, και προφανώς βρισκόμενος και σε μια δημοσκοπική συμπίεση, όχι κατάπτωση, συμπίεση, αντιλαμβάνεται ότι τα ελληνοτουρκικά θα επηρεάσουν ένα κομμάτι του ακροατηρίου που το έχει απόλυτη ανάγκη, και γι' αυτό φαίνεται ότι αποφασίστηκε τελικά να βγουν από τη σιωπή στην οποία είχαν βυθιστεί από τις 15 Αυγούστου και να προχωρήσουν σήμερα σε αυτή τη διπλωματική ενέργεια.

κάποια στιγμή η κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει για τους δικούς της λόγους την επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας της ΜΙΤ, του Ιμπραχήμ Καλίν, ο στενότερος συνεργάτης του Ταγί Περντογάν, και τη συνάντηση που είχε ο κύριος Καλίν προσωπικά με τον Πρωθυπουργό. Τη βάφτισαν συνάντηση ρουτίνας.

Πάντως για να επανέλθουμε στα του διαβήματος διαμαρτυρίας με καθυστέρηση σχεδόν 20 ημερών από τη στιγμή που η Τουρκία ανακοίνωσε νέο χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εισβάλλοντας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η κυβέρνηση μάλλον διέκοψε τελικά τις διακοπές ανέστειλε το γιαβάς που λένε και απέναντι και αποφάσισε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Η τουρκική γέννηση της 15ης Αυγούστου δεν είναι ασύνδετη με τα όσα ακολούθησαν μέχρι και σήμερα. Τα όσα έχουν ακολουθήσει μέχρι και σήμερα. Ενέργειες που συνοδεύονται από υψηλή ρητορική κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Μετά βέβαια και από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι αναπτύσσει σε συνεργασία με την Ελλάδα ένα αμυντικό πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Άγκυρα έχει βγάλει στα ανοιχτά το δικό της ερευνητικό σκάφος γύρω από το Καστελόριζο. Και έρχεται μία από τις γνωστότερες πλατφόρμες της ναυσιπλοείας, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι, το Marine Traffic, να δημιουργήσει ένα μείζοπολιτικό ζήτημα. Και αυτό γιατί? Στο χάρτη που παρουσιάζει η πλατφόρμα Marine Traffic, όπου μπορεί κάποιος να δει την κίνηση της ναυσιπλοείας παγκοσμίως, εμφανίζεται στα νοτιοανατολικά της Ελλάδος μία ονομασία, επαναλαμβάνουμε, στην πλατφόρμα της Marine Traffic, έτσι, που δεν έχει σχέση με την Τουρκία. Εμφανίζεται μία ονομασία με τίτλο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγέ Κάς. Ποιο είναι αυτό? Η νότια θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου. Πού συμβαίνει αυτό και πότε? Όταν το τουρκικό Μαρμαρά, το ερευνητικό σκάφος, βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Και στο Υπουργείο Εξωτερικών αναμασούν με αυταρέσκεια ίσως το γνωστό τροπάριο ότι οι μονομερείς κινήσεις των Τούρκων δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν δημιουργούνται τελεσμένα. Μόνο που η πραγματικότητα έχει διαφορετική άποψη. Και αυτό γιατί στη δημοφιλέστερη ναυτιλιακή πλατφόρμα του πλανήτη, το Marine Traffic, η τουρκική προπαγάνδα κάνει περίπατο. Έτσι λοιπόν η θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου καταχωρίστηκε και φιγουράρει πλέον κανονικότητα ως Φετιγέ Κάς. Και με λίγα κλικ ολόκληρη η περιοχή πέραξη του Καστελόριζου βάφτηκε τουρκική. Και μεταδίδεται καθημερινά σε εκατομμύρια ναυτικούς ανά την Ιφίλιο. Τι μεταδίδεται? Το γκριζάρισμα του Καστελόριζου ως γεγονός. Ηρωνία. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Marine Traffic δεν είναι μια άγνωστη πλατφόρμα στην άλλη άκρη της γης. Έχει αρχίσει από ελληνικά χέρια. Έχει αρχίσει από τα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο, όπου διατηρείται μέχρι και σήμερα νευραλγικό, τεχνολογικό και επιχειρησιακός κόμβος στην καρδιά της Αθήνας.

δεν βρέθηκε ένας αρμόδιος να σηκώσει το τηλέφωνο στο Marine Traffic και να πει, ρε παιδιά, τι είναι εκεί πέρα, τι κάνετε ακριβώς εκεί. Να ασκήσει δηλαδή τη στοιχειώδη θεσμική πίεση και να απαιτήσει να ξυλωθεί η τουρκική προπαγάνδα από τους χάρτες. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι, για την ιστορία, θυμίζω, έχουμε έναν υπουργό, τρεις υπουργούς, γενικής γραμματής, ναι, πρέσβης και ακολούθους. Άνθρωπος δεν αντέδρασε. Μαθαίνουμε ότι ένας νομικός επικοινώνησε με το Marine Traffic για να του ζητήσει να αποσύρουν την ονομασία αυτή και ότι ουσιαστικά αλλοιώνουν μια περιοχή που είναι πέρα για πέρα ελληνική. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, δε, όταν το έμαθαν, όταν ξύπνησαν, είπαν απλά ότι θα επιληφθούν κάποια στιγμή του θέματος. Όταν δεν μπορείς να επιβληθείς, να ζητήσεις, να απαιτήσεις τα αυτονόητα από μια εφαρμογή της οποίας τα γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα, αναρωτιέται ο πολίτης, παιδί μου, πώς ακριβώς σκοπεύεις να σταματήσεις την Άγκυρα στο Αρχιπέλαγος. Κοιτάξτε, το Marine Traffic έκανε την γκάφα του. Ωραία. Που δεν είναι γκάφα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έγινε ό,τι έγινε. Τι να περιμένει δηλαδή ο πολίτης όταν βλέπει, ας πούμε, το Μαρμαρά, το ερευνητικό σκάφος, το οποίο δεν βγήκε για Ασεριάνη και κινείται με ακρίβεια χιλιοστού, παρακαλώ, πάνω στην παράνομη ναύτεξ που εκδόθηκε από τον σταθμό της Ατάλειας και εφαρμόζει πιστά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.

Στη συγκεκριμένη μάλιστα παράνομη ναύτεξη των Τούρκων αναφέρεται ότι γίνονται επιστημονικές έρευνες. Το δε σύστημα που πρέπει να καταχωρούν τα σχετικά στοιχεία AIS δηλώνεται ότι το σκάφος έχει βγει για έρευνα στο Αιγαίο και εκμεταλλεύονται τη θαλάσσια στήλη στα διεθνή ύδατα για να πατήσουν απλά πόδι. Επεδώνουν ουσιαστικά το παράνομο πάρκο που ανακήρυξαν στις 15 Αυγούστου. Και εμείς, εντάξει, εμείς επαναλαμβάνουμε πως δεν παράγονται έννομα αποτελέσματα. Και στέλνουμε ένα σκάφος του λιμενικού σώματος να κάνει παρέα στο Μαρμαρά. Κοντολογής, όταν κάθε καπετάνιος του παγκόσμιου στόλου, εμπορικού, στρατιωτικού και πάει λέγοντας, όταν ασφαλιστική κολοσσή, όταν ναυτιλιακά γραφεία, όταν όλοι αυτοί βλέπουν τουρκικό εθνικό πάρκο στην οθόνη τους και ένα τουρκικό σκάφος να επιχειρεί στο σημείο, το τετελεσμένο παίρνει σάρκα και οστά. Είναι αυτό ακριβώς που περιγράφουμε. Τετελεσμένο. Γιατί κανείς από όλους αυτούς δεν θα δει ούτε τις διαρροές του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι δεν ισχύουν όλα αυτά και δεν παράγονται νόμα αποτελέσματα και όλα τα συναφή, ούτε ακόμη και τα δελτία τύπου. Θα βλέπουν τους χάρτες. Θα βλέπουν το πλοίο και στο μυαλό τους η περιοχή νότια και νοτιοδυτικά στο Καστελόριζο θα καταγράφεται ως τουρκική ζώνη. Ξέρετε, τα τελεσμένα δεν αναιρούνται με νομικίστικες εκθέσεις ιδεών, αλλά με πράξεις. Και όσο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η χώρα μας, θα παρακολουθεί, η κυβέρνηση δηλαδή, θα παρακολουθεί περίπου ως υπνοτισμένος θεατής τέτοια αρνητικά σκάφη όπως το Μαρμαρά, να αλωνίζουν και τους χάρτες να αποκτούν τουρκικά ονόματα, τόσο αυτά θα παγιώνονται. Έτσι γίνεται η δουλίτσα. Την παλίτσα μας την έχουν διδάξει χρόνια τώρα οι Τούρκοι. Διακοπή μουσική, άνασα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Κάναμε χθες στο κλείσιμο και χθες της εκπομπής μία αναφορά. Σήμερα έχουμε συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία, διότι τόσες μέρες διαβάζω και ακούω διάφορα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να μην διασαλευθεί ή δυσαρεστηθεί το τοπικό τραπεζικό λόμπι με το οποίο έχουν αναπτυχθεί πολυεπίπεδες σχέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ισοπεδώσουμε και τη λογική μας, έτσι. Γι' αυτό πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Θέλω να έχετε όμως λίγο υπομονή. Μπορεί να τα μακρηγορήσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτσι πολύ συγκεκριμένοι και αναλυτικοί. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Πιστέψτε μας όμως, σας ενδιαφέρει όχι μόνο ως πελάτες τραπεζών, αλλά και ως φορολογούμενοι δημότες και κάτοικοι της περιφέρειας Κρήτης. Πάμε λοιπόν. Στην περιφέρεια Κρήτης έχει επιβεβαιωθεί ότι αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα με τα μεσονύχτιες ώρες από τραπεζική απάτη. Έπαιζε θύμα ο λογαριασμός περιφέρειας Κρήτης από hackers. Οι δράστες απέκτησαν στοιχεία πρόσβασης αφού οι υπάλληλοι τα καταχώρησαν σε πλαστή ιστοσελίδα που προσωμείαζε εκείνη τη συνεργαζόμενη τράπεζα. Περισσότερο από το μισό ποσό, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει ήδη εντοπιστεί και δεσμευτεί. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ. Υπήρξε όμως και δεύτερο περιστατικό στο Δήμο Αγίου Νικολάου, όπου υπάρχει μια αντίφαση που πρέπει να την καταγράψουμε. Ο Δήμος ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν υπέστη οικονομική ζημιά, αλλά τα νεότερα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι αφαιρέθηκαν 495.000 ευρώ και ότι οι αναλήψεις μεταφορές συνεχίζονταν επί τρεις ημέρες στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμη και σε μη εργάσιμες ημέρες. Το πιο ενδιαφέρον, οι δύο υποθέσεις, το θύμα που λέγεται Περιφέρεια Κρήτης και το θύμα της απάτης που λέγεται Δήμος Αγίου Νικολάου, οι δύο λοιπόν αυτές υποθέσεις φέρεται να αφορούν στην ίδια τράπεζα. Και εδώ πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση, η οποία δεν βλέπω, δεν διαβάζω και δεν ακούω να προχωράει από κανέναν. Τουλάχιστον μπορεί να μου έχει διαφύγει κάτι, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Γιατί άραγε δεν προχωράει η συζήτηση στο επόμενο στάδιο που θα έπρεπε, αν συνέβαινε για οποιοδήποτε άλλο, εις βάρος οποιοδήποτε άλλου πολίτη, παύλα, καταναλωτή, πελάτη, μια αντίστοιχη απάτη. Ποια είναι αυτή η συζήτηση? Νόμος του 2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι σαφής. Δεν αρκεί η τράπεζα να παρέχει απλώς username, password, κωδικούς μιας χρήσης και όλα τα γνωστά. Μάλιστα, άρθρο συγκεκριμένο, το 96, επιβάλλει ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη όταν αυτό συνδέεται ηλεκτρονικά ή κοινή ηλεκτρονική πληρωμή, και στις εξ αποστάσεως πληρωμές η ταυτοποίηση πρέπει να συνδέεται δυναμικά με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο. Και υπάρχει και μια επιπλέον ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει στις τράπεζες να διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης συναλλαγών για τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων ή δόλιων πληρωμών. Και οι μηχανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν γενικά και άοριστα. Πρέπει να εξετάζουν το ποσό της συναλλαγής, πρέπει να εξετάζουν γνωστά σενάρια απάτης, ενδείξεις παραβίας στοιχείων, αυθεντικοποιήσεις και την απόκληση, επίσης την απόκληση από τη συνήθη συμπεριφορά του συγκεκριμένου πελάτη. Και εδώ είναι ίσως από τα κρισιμότερα στοιχεία, τουλάχιστον για την περίπτωση της περιφέρειας. Διότι η επίσημα περιγραφόμενη εικόνα των 55 διαδοχικών συναλλαγών μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα με τα μεσονύχτιες ώρες, που απέδωσε 152 χιλιάρικα, εδώ προκύπτει ότι υπάρχει μια ασυνήθη συμπεριφορά τραπεζικών συναλλαγών που θα έπρεπε να έχει χτυπήσει όχι ένα, πολλά καμπανάκια. Το ερώτημα λοιπόν δεν μπορεί να περιοριστεί στο έδωσε ένας υπάλληλος τους κωδικούς του σε πλαστό site, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί, γιατί αυτό μάλλον έχει απαντηθεί, στο γιατί το σύστημα κατά πολέμησης απάτης τράπεζας δεν εντόπισε ως ασυνήθιστη την εκτέλεση 55 συναλλαγών από λογαριασμό δημόσιου φορέα μέσα στη νύχτα και μάλιστα προς νέους ή ασυνήθιστους δικαιούχους. Αυτό δεν απαντάτε, γιατί απλά δεν το ρωτάει κανείς.
Και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός επιβάλλει ακριβώς τέτοια παρακολούθηση. Η τράπεζα οφείλει, πρέπει να έχει μηχανισμούς που συγκρίνουν τη συναλλαγή με τα χαρακτηριστικά της κανονικής συμπεριφοράς συγκεκριμένου χρήστη. Άρα, αν ακόμη μάλλον κι αν υπήρξε αρχικό ανθρώπινο λάθος ενός υπαλλήλου, αυτό δεν απαντά αυτομάτως στο ζήτημα της τραπεζικής ευθύνης. Πρόκειται για δύο διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας. Το πρώτο είναι η προστασία των κωδικών από τον πελάτη. Το δεύτερο είναι η υποχρέωση της τράπεζας να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει ύποπτη συναλλακτική συμπεριφορά.

Ψάξαμε λοιπόν και υπάρχει και νομολογία από ελληνικά δικαστήρια. Και του 2025 και του 2026. Πρόσφατες δηλαδή αποφάσεις. Όπου το ελληνικό δικαστήριο καταδίκασε τράπεζα σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με συναλλαγή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Μέσα σε μόλις 35 λεπτά είχε γίνει αλλαγή κωδικών, εγγραφή νέας συσκευής, ενεργοποίηση των push notifications, προσθήκη νέου φιλικού λογαριασμού και τελικά μεταφορά, σε συγκεκριμένη περίπτωση, 400.000 ευρώ. Το δικαστήριο τότε αποφάσισε και έκρινε ότι η τράπεζα όφιλε να είχε αντιληφθεί την ασυνήθιστη συναλλαγή, να την είχε αναστείλει και να είχε ζητήσει αυστηρότερη ταυτοποίηση, ακόμη και τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες. Η ομοιότητα λοιπόν από τη συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάστηκε το 2025 από δικαστήριο της Θεσσαλονίκης με τις περιπτώσεις που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, σε περιφέρεια Κρήτης και Δήμο Αγίου Νικολάου, είναι εντυπωσιακές. Και ως προς τις νομικές διαστάσεις.

Άρα θα αναρωτηθεί κάποιος τώρα ακούγοντας όλα αυτά. Εντάξει, ωραία, και ποια είναι η ευθύνη της τράπεζας. Με φάση λοιπόν τα όσα γνωρίζουμε, δεν μπορεί ακόμα να υποθεί ότι η τράπεζα οπωσδήποτε θα πληρώσει τα χρήματα. Είτε στην περιφέρεια είτε στο Δημόγειο Νικολάου. Ιδίως επειδή πρόκειται για δημόσιους φορείς και πρέπει να δούμε τις συμβάσεις τους. Μπορεί όμως να επισημανθεί κάτι πιο σημαντικό. Ότι υπάρχουν σοβαρά πραγματικά και νομικά δεδομένα που επιβάλλουν να ελεγχθεί η τράπεζα και όχι μόνο οι υπάλληλοι που εξαπατήθηκαν. Και ειδικά για την περίπτωση της περιφέρειας Κρήτης πρέπει να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα. Πώς για παράδειγμα πέρασαν 55, όχι μία, όχι δύο, όχι 10, 55 συναλλαγές μέσα στη νύχτα χωρίς αυτόματη αναστολή. Πώς, αν οι δικαιούχοι και κατά ποιες συνθήκες ήταν καινούργοι, αν άλλαξε προηγουμένως συσκευή ή στοιχεία πρόσβασης, από ποιες IP έγιναν αυτές οι συναλλαγές, ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες, από ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες έγιναν οι συνδέσεις, αν ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί, το λέμε έτσι πολύ σχηματικά, ώστε κάθε μία από αυτές τις 55 πράξεις να ανασταλεί και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν έγιναν όλα όσα θα έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αλλά και την τομοθεσία. Τώρα, αν επιβεβαιωθεί αυτό που έχει έρθει ως πληροφόρηση ότι και τα δύο περιστατικά και οι δύο υποθέσεις αφορούν στην ίδια τράπεζα και μάλιστα σε διάστημα μεταξύ τους μόλις λίγων ημερών, τότε προκύπτουν επιπλέον σοβαρά ερωτήματα. Με το πρώτο περιστατικό των 152.000 ευρώ είχε η τράπεζα πλέον γνώση μια συγκεκριμένη διαδικασία που όφιλε να ακολουθήσει από τότε που εκδηλώθηκε το πρώτο περιστατικό και δεν το ακολούθησε. Είχαν σημειωθεί οι λογαριασμοί των δικαιούχων ως υπόπτοι. Και αν πώς είναι δυνατόν να περάσει δεύτερη σειρά συναλλαγών 100.000 ευρώ προς το ίδιο δίκτυο.

Αυτά είναι λοιπόν ερωτήματα που πλέον έχουν πολύ συγκεκριμένο νομικό έρισμα και όχι απλώς πολιτική ή ακόμη αν θέλετε και δημοσιογραφική βάση. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις νομικές ενέργειες που έχουν ακολουθήσει Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Αγίου Νικολάου και κυρίως είδε ποιοι άλλοι δημόσιοι φορείς, φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυτές τις περιπτώσεις έχουν γίνει γνωστές. Εμάς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Κρατήστε το αυτό. Θα πρέπει επίσης να εξηγηθεί γιατί, όπως μαθαίνουμε, έχουν κατετεθεί μηνύσεις και την απάτη μόνο κατά παντός υπευθύνου και όχι και κατά της τράπεζας που, όπως παρουσιάστηκε και σας παρουσιάσαμε με στοιχεία, έχει αποδεδειγμένα αντικειμενική ευθύνη. Δηλαδή η μήνυση θα πρέπει να υποβληθεί εναντίον εκείνου που θεωρώ καταρχάς υπεύθυνου, αλλά και όχι μόνο, και κατά παντός άλλου υπευθύνου που προφανώς είναι οι δράστες, αν και εφόσον εντοπιστούν. Αλλά εδώ υπάρχει σίγουρα ένα ζήτημα για το πώς λειτουργήσε η τράπεζα. Και δεν βλέπω από τους φορείς εκεί της αυτοδιοίκησης που συναλλάσσονταν με τη συγκεκριμένη τράπεζα μια τέτοια διάθεση. Λέγαμε και χθες, μάλλον γιατί τα λεφτά δεν είναι της τσέπης τους, είναι λεφτά όλων μας. Άρα μικρότερο το άγχος τους. Αν ήταν λεφτά δικά τους, είμαστε κάτι παραπάνω από βέβαιοι, όπως θα έκανε καθένας που θα έχει υποστεί μια τέτοια απάτη, θα έχει ακολουθήσει άλλη νομική διαδικασία, φαντάζομαι, συμβουλευόμενος το δικηγόρο του.

Και αυτά το ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά και προσέχετε και αυτό και τα λοιπά. Ναι, ισχύει. Αλλά εδώ πέρα μην ξεχνάτε, υπάρχει ευθύνη της τράπεζας. Υπάρχει μάλλον και ευθύνη της τράπεζας. Όπου φεύγει το δημόσιο διάλογο. Όλος τυχαίως. Αυτά τα λέμε για τις περίπτωση που πέστε και σύστηματα. Συμβουλευτείτε δικηγόρο για το αν πράγματι ήσασταν προστατευμένοι και μοναδικός υπεύθυνος ήσασταν εσείς για την απάτη την οποία υποστήκατε.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί και σήμερα για ένα ολόκληρο δίωρο, έτσι, όπου θα ασχοληθούμε με την επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Θα σας μεταφέρουμε ειδήσεις και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε θεωρούμε εμείς πως αξίζει τον κόπο να ενημερωθείτε σε σχέση με το νησί, τη χώρα μας αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή λοιπόν, και έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα των εκπομπών. Με μπόλικο υλικό που έχουμε συλλέξει για όλους εσάς. 4 έχει ο μήνας, 4 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 56 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 52 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Υπέροχα ονόματα όλα τους. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα στους εορτάζοντες αλλά και στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά βεβαίως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Διεθνή ημέρα Τακβοντό η σημερινή, Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, ημέρα του μετανάστη στην Αργεντινή και ημέρα του εφημεριδοπόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνή ημέρα Τακβοντό με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τακβοντό. Η ημερομηνία που επελέγει για τον εορτασμό δεν είναι τυχαία, αλλά ιδιαιτέρως σημαντική για την πορεία του αθλήματος. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1994 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Τακβοντό ως Ολυμπιακού αθλήματος και την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες αρχής γενομένης από το Σίδνεϊ το 2000. Το Τακβοντό είναι μια σύγχρονη κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας που μετεξελίχθηκε σε Ολυμπιακό άθλημα και χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Βασική αρχή του είναι η πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά, γι' αυτό και καλλιεργούνται συνεχώς την προπόνηση. Στην Ελλάδα το Τακβοντό εισήχθη το 1969 και το Δεκέμβριο του 1979 αναγνωρίστηκε ως επίσημο άθλημα από την πολιτεία και εντάχθηκε στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ. Η ανάπτυξη του δυναμικού αθλήματος ήταν έκτοτε ραγδαία και το 1987 απέκτησε τη δική του αρχή, την Ελληνική Ομοσπονδία Τακβοντό.

χώρα μας έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στο συγκεκριμένο άθλημα, με αποκορύφωμα τα 4 μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες από τους Μιχάλη Μουρούτσο, ο οποίος πήρε χρυσό το 2000, Αλέξανδρο Νικολαίδη, Αργυρά το 2004 και το 2008, και Ελισάβετ Μιστακίδου, Αργυρό το 2004. Ένα χάλκινο έχει κατακτήσει η Μόρφο Δροσίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 1992, όταν το ταεκβοντό ήταν άθλημα επίδειξης. Μεγάλες επιτυχίες και στους Παραολυμπιακούς, με τα χάλκινα μετάλλια της Χριστίνας Γκέτζου και Έλενας Παπασταματοπούλου, το 2024 στο Παρίσι. Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας, που συσπειρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Σκοπός της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε για τη σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας. Και πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στην στήλη του Σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1682, όπου σαν σήμερα ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί και το όνομά του, ο γνωστός κομήτης του Halley. 1828 και σαν σήμερα αρχίζει η αποχώρηση των Τούρκο-Αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο, κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. 1839 και σαν σήμερα αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Θα λήξει στις 29 Αυγούστου του 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 1955 και σαν σήμερα διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, NIN Champions League, Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου, ο οποίος λήγει με 3-3. 1978 και σαν σήμερα ο Γιώργος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στην Σοβιετική Ένωση. 1998 και σαν σήμερα δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Inc. Σαν σήμερα το 1981 γεννήθηκε η Beyoncé Knowles, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο Ζορζ Σιμενόν, Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ.

Περνάμε και στον καιρό, να δούμε τι ακριβώς θα περιμένουμε. Είχαμε βεβαίως έτσι διάφορα μικροπροβλήματα εχθές στην Θεσσαλονίκη από την καταιγίδα η οποία την έπληξε εχθές το βράδυ. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε 17 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων, χωρίς όμως να χρειαστεί να παρέμβει σε όλες τις περιπτώσεις. Δρόμοι ιδίως στα βυτικά της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Να δούμε λοιπόν αναλυτικά τα του καιρού, έτσι για να έχουμε μία εικόνα. Να σας πω λοιπόν πως αρχικά στην Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Πρόσκαιρες λοιπόν βροχές θα έχουμε στην βορειοανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά, την Εύβοια αλλά και την Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα είναι έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Γενικά έθριος ο καιρός για την Αττική με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατος ο καιρός για την Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου, όπου και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ενδεχομένως και εκεί να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Κεντρικής Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα στην Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα έθριος ο καιρός, από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε στο politica.gr για να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του και στη συνέχεια, όπως κάνουμε καθημερινά πάντα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να μπούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά στα θέματα του. politica.gr λοιπόν, το site μας, σας περιμένει να το επισκεφτείτε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερωθείτε για όλα όσα θα θέλατε. Συν τις άλλες μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του politica.gr, να ακούτε δηλαδή Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και DET 107,7. Απατεώνες μέσω δορυφόρου έπεισαν Ανογιαννή ότι θα χάσει το σπίτι της. Έχασε χρήματα και κοιμήλια. Αποκλειστικό νυχτερινή πτήση F-16 πάνω από την Ακρίτη. Σήκωσαν τα κεφάλια ψηλά οι κάτοικοι από τον ήχο των μαχητικών και βγήκαν στα μπαλκόνια. Νέα απάτη στην Κρήτη. Άφησε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε ρόδα αυτοκινήτου. Θρήνος στις Αγίες Παρασκευές για τον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Αύριο το τελευταίο αντίο. Ανήλικοι έκλεβαν μηχανάκια στα Χανιά. Βρίσκονται πίσω από 10 κλοπές. Στέγαση εκπαιδευτικών και απεινιδωτές στα σχολεία. Επιστολή Καραμαλάκη προς το Δήμο Ηρακλείου με 9 ερωτήματα. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Αγροτών στην Ιεράπετρα για εργάτες, νερό και μεταφορικό ισοδύναμο. Με 2 εκπλήξεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Βιολογική γονέα νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, ο 43χρονος και η 38χρονη. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα DNA. Επιπλέον εθνική σύνταξη. Το μεγάλο σενάριο για 1,87 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ποιοι μπαίνουν στη λίστα? Κρήτη. Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Προς το παρόν περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα, δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Και πάμε να μπούμε στο politika.gr και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, λίγο πιο αναλυτικά. Απατεώνες μέσω δορυφόρου λοιπόν έπεισαν ο Γιάννη ότι θα χάσει το σπίτι της. Τελικά έχασε χρήματα και κοιμήλια. Θύμα λοιπόν επιτίδιων μιας απίστευτης τηλεφωνικής απάτης έπεσε 90χρονη Άνω Γιάννη που ζυμώνεται στο σπίτι της στην περιοχή της Καβαλαριάς. Άγνωστος άνδρας της τηλεφώνησε το μεσημέρι παριστάνοντας τον λογιστή και αφού την τρομοκράτησε ότι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της λόγω χρεών, την έπεισε να συγκεντρώσει ό,τι χρήματα και κοσμήματα είχε και να τα αφήσει στην αυλή της για να φαίνονται, λέει, από τον δορυφόρο και να διαγραφεί το χρέος της. Ναι, ναι, αυτά ήταν τα λεγόμενά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Η γυναίκα πίστεψε το τηλεφώνημα και έβγαλε στην αυλή της ό,τι είχε, ό,τι χρήματα είχε, αλλά και αρκετά κοσμήματα κοιμήλια από τους γονείς της. Πήγε λοιπόν η γυναίκα στην αυλή της, τοποθέτησε σε γλάστρα που της υπέδειξε ο κακοποιός ένα χρηματικό ποσό, συγκεκριμένα το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ περίπου, αλλά και αρκετά κοσμήματα, όπως σας είπα, και κοιμήλια που είχε από τους γονείς της. Στην συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της, έτσι. Γείτονες και συγγενείς της, βλέποντας την ταραγμένη, έμαθαν τι ακριβώς συνέβη και ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα Ανογείων, που έχει αναλάβει την προανάκριση και έλαβε και την κατάθεση του θύματος. Όπως ενημερωθήκαμε, η αστυνομία έχει ξεκινήσει μεγάλη έρευνα σε κάμερες της περιοχής ώστε να εντοπιστεί εκείνος που πήρε τα χρήματα αλλά και τα κοσμήματα. Το σπίτι δεν είναι απομονωμένο, αλλά λίγα μέτρα κάτω από τον κεντρικό δρόμο στο Αρμί, με την αθρασίτητα των ληστών να είναι παροιμιώδης. Όλο το υλικό που συγκεντρώνεται μέχρι και αυτή την ώρα από το αστυνομικό τμήμα Ανογείων θα σταλεί και στην αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου και την ασφάλεια για περαιτέρω εξέταση. Οι τηλεφωνικές απάτες που εξαπλώνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα με θύματα κυρίως ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους είναι μια πληγή για την κοινωνία. Οπότε οφείλουμε όλοι να ενημερώσουμε τους συγγενείς μας, ιδιαίτερα εκείνους που είναι μεγάλης ηλικίας, να μην πιστεύουν όσα ακούν σε εκείνα τα παράξενα περίεργα τηλεφωνήματα που μπορεί να δεχτούν. Και σε καμία περίπτωση να μην δίνουν χρήματα αλλά και κοσμήματα σε επιτίδιους οι οποίοι θα τους καλέσουν για τον χ ή ψη λόγο να τα αφήσουν έξω από την πόρτα του σπιτιού τους, την αυλή τους και πάει λέγοντας. Είχαμε όμως νέα απάτη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΔΕ, έτσι, και αυτό είναι πολύ της μόδας. Στα Χανιά αυτή τη φορά, με θύμα μία 57χρονη γυναίκα. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, με πανομοιότυπο τρόπο έδρασαν οι επιτίδιοι, οι οποίοι την έπεισαν να αφήσει χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ, αυτή τη φορά στον τροχό του αυτοκινήτου. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν εξαφανιστεί, καθώς κάποιος επιτίδιος είχε αρπάξει την Λία. Η 57χρονη κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στις αρχές.

Παραμένουμε στα Χανιά, όπου ανήλικοι εκεί έκλεβαν μηχανάκια. Βρίσκονται πίσω από 10 κλοπές. Τρεις ανήλικοι από 14 έως 16 βρίσκονται σύμφωνα με την αστυνομία πίσω από αλλεπάλληλες κλοπές στα Χανιά. Οι ανήλικοι φέρεται να είχαν κλέψει από τον Ιούλιο έως και σήμερα συνολικά 10 δίκυκλα, ενώ εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν, εννοείται, και εκείνοι αλλά και οι κηδεμόνες τους.

Αλλάζουμε θέμα. Ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιεράπετρας καλεί τα μέλη του σε έκτακτη γενική συνέλευση σε νέα ημερομηνία την Τετάρτη που μας έρχεται, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας. Θέματα προς συζήτηση: η έλλειψη νερού και καθυστερήσεις στην προσαγωγό διόρυγα φράγματος Μπραμιανών, εύκα εργατών γης, μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη και προκήρυξη εκλογών.

Εν όψει όμως και των εξαγγελιών της κυβέρνησης από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων προτείνει 11 μέτρα για την ανακούφιση των καταστηματαρχών. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως με πλήρη επίγνωση των κρίσιμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων καταθέτει δέσμη 11 θεσμικών οικονομικών προτάσεων, στοχεύοντας την αδιασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας στην τοπική αγορά και την άρση αντικινήτρων που εμποδίζουν την ανάπτυξη, στοχεύοντας ένα πιο σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις. Οπότε τα μέτρα που ουσιαστικά προτείνουν είναι συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης με ρήτρα ευελιξίας, καθιέρωση ελάχιστης 9ετούς διάρκειας για τις εμπορικές μισθώσεις, αυτοδίκαιη και άμεση τριετής παράταση για όλες τις εν ενεργεία επαγγελματικές μισθώσεις, θεσμοθέτηση καθολικής ρύθμισης σε 120 δόσεις, θεσμική θωράκιση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την αδημιουργία του ακατάσχετου λογαριασμού, πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση της προκαταβολής φόρου, εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, νομοθετική κατάργηση της επιβολής του τέλους επιτιδεύματος, ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό για όλους, ψηφιακό μέλλον με ανοιχτό τραπεζικό σύστημα, open banking, μείωση του λειτουργικού κόστους των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως εργαλείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και ουσιαστικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο προσφορών αλλά και εκπτώσεων.

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την απροστασία της ακτινοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή 4/9/2026 έως την 5/17/9/2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

αγκαλιάζουμε και πάλι θέμα. Θρήνο στις Αγίες Παρασκευές για τον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Οδύνη λοιπόν στις Αγίες Παρασκευές μετά τον θάνατο του 69χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές Πέμπτη. Υπήρξε πρώην αυτοδιοικητικός, έχοντας υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος, και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Θλίψη λοιπόν επικρατεί και στην ομάδα των Αγίων Παρασκευών, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρός της.

Η ανακοίνωση του Κορύβου αναφέρει η διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές. Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι και συντετριμμένοι από την απροσδόκητη απώλεια του Γιώργου Πολυζωάκη. Λοιπόν, υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα για το σωματείο μας, έχοντας διατελέσει πρόεδρος της ομάδας. Η οικογένεια Πολυζωάκη, εκ των ιδρυτών του Κορύβου, έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία και τις αξίες του σωματείου μας. Μια προσφορά που συνεχίστηκε επάξια και από τον γιο του Χριστόφορο Πολυζωάκη, επίσης πρώην πρόεδρο του σωματείου. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη και κουράγιο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 4:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στις Αγίες Παρασκές, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό μία ώρα νωρίτερα στις 3:30 μετά μεσημβρίας.

Νυχτερινή πτήση λοιπόν F-16 πάνω από την Κρήτη, για να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Σήκωσαν τα κεφάλια ψηλά οι κάτοικοι από τον ήχο των μαχητικών και βγήκαν βεβαίως στα μπαλκόνια. Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 έσκησαν τον κρητικό ουρανό τα ξημερώματα λίγο μετά τις 3, με την παρουσία τους να γίνεται αντιληπτή από κατοίκους στο Καστέλι και το Αρκαλοχώρι, αλλά και σε περιοχές της Βόρειας Κρήτης όπως η Χερσόνησο, η Σταλίδα και τα Μάλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζεύγος των μαχητικών κινήθηκε με βορειοανατολική κατεύθυνση, ενώ ο έντονος θόρυβος των κινητήρων προκάλεσε το ενδιαφέρον κατοίκων που βρίσκονται.

Αφαίνεται το δοκιμάζουν τα ανακλαστικά μας ακόμη και τη νύχτα, αλλά επιχειρούν να οδηγήσουν σε εξάντληση την πολεμική αεροπορία σε ό,τι αφορά στα υπτάμενα μέσα της και στα οικονομικά της που δεν είναι καθόλου ανθυρά όπως και όλης της χώρας. Οι νυχτερινές πτήσεις μαχητικών αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και ετοιμότητας της πολεμικής αεροπορίας, καθώς τα πληρώματα καλούνται να μπορούν να επιχειρούν αποτελεσματικά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Η δυνατότητα πραγματοποίησης αποστολών κατά την διάρκεια της νύχτας αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής ικανότητας των μαχητικών αεροσκαφών και των πληρωμάτων τους. Η συνεχής εκπαίδευση επιτρέπει στους χειριστές να ανταποκρίνονται σε απαιτητικά επιχειρησιακά σενάρια χωρίς τον περιορισμό του φυσικού φωτισμού. Η νυχτερινή δραστηριότητα των F-16 υπενθυμίζει σε κάθε περίπτωση ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα της πολεμικής αεροπορίας δεν περιορίζεται στις ώρες της ημέρας.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, αφού ολοκληρώσαμε και τις ειδήσεις από το politica.gr, να σας το θυμίσω, μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Store, το οποίο είμαι βέβαιη πως επισκέπτεστε και πολύ καλά κάνετε, προκειμένου να επιλέξετε πολυτελή γυαλιά ηλίου, αραβικά αρώματα, αλλά και κορεάτικα προϊόντα. VNY Store λοιπόν, στη 1821, για τις αγορές σας.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουν 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα λοιπόν και πραγματικά συναγώνιστες τιμές στο VNY Store, το οποίο βεβαίως και είναι και σήμερα μαζί μας, εδώ χορηγός μας. Λοιπόν, βάζουμε καπεδομιάνο τελεία. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να μοιραστούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι στον Πολίτικα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ελάτε λοιπόν τώρα να δούμε έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια που λίγο πολύ ενδιαφέρουν όλους μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τι, Θα ξεκινήσουμε με το κτηματολόγιο, γιατί η αλήθεια είναι πως έχουν υπάρξει πολλά λάθη, τα οποία προφανώς και δημιουργούν προβλήματα. Μία λοιπόν νέα διαδικασία ενεργοποιείται στις 18 Σεπτεμβρίου και βάζει τέλος στις επισκέψεις στα κτηματολογικά γραφεία. Σε νέα ψηφιακή τροχιά εισέρχεται λοιπόν από τις 18 Σεπτεμβρίου η διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων, μία από τις πιο δύσκολες και χρονοβόρες εκκρεμότητες του ελληνικού κτηματολογίου. Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες ο κτηματολογικός χάρτης δεν αποτυπώνει σωστά τη θέση, τα όρια, το σχήμα ή το εμβαδόν μίας ιδιοκτησίας. Αστοχίες που μπορούν να μπλοκάρουν μία μεταβίβαση, μία γονική παροχή ή δωρεά, αλλά και την έκδοση οικοδομικής άδειας, ιδίως όταν η διόρθωση επηρεάζει όμορα ακίνητα και προκαλεί διαφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών. Με απόφαση λοιπόν που έλαβε χθες Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθόρισε τις προδιαγραφές λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας. Σε 2 εβδομάδες η υποβολή των σχετικών αιτήσεων μεταφέρεται στην ψηφιακή πλατφόρμα Μεταβολές, στα λατινικά, καταργώντας για την συγκεκριμένη κατηγορία διορθώσεων τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σήμερα. Το νέο σύστημα καλείται να διαχειριστεί περισσότερες από 11.500 εκκρεμείς υποθέσεις αποκλήσεων γεωμετρικών στοιχείων. Στόχος είναι όλα τα στάδια από την κατάθεση της αίτησης και του τοπογραφικού διαγράμματος έως την εξέταση τυχών αντιρρήσεων και την έκδοση της απόφασης να συγκεντρωθούν σε έναν ενιαίο ηλεκτρονικό φάκελο. Στην πλατφόρμα θα εισέρχεται με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης ΝΕΤ, ο ιδιοκτήτης, άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ένομο συμφέρον ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Την ηλεκτρονική υποβολή θα μπορεί να αναλάβει και ο μηχανικός που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη και έχει συντάξει το διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Πρόκειται για το τεχνικό έγγραφο που αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και προσδιορίζει με ακρίβεια τις αλλαγές που ζητείται να περάσουν στον κτηματολογικό χάρτη. Για το διάγραμμα θα εκδίδεται κωδικός ηλεκτρονικού διαγράμματος, ο οποίος θα συνοδεύει την αίτηση. Με την οριστική κατάθεση, το αίτημα θα λαμβάνει αυτομάτως αριθμό πρωτοκόλλου και θα καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα και στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων που ενδέχεται να επηρεάζονται από την διόρθωση. Η πλατφόρμα θα ελέγχει την απληρότητα και την ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων, ενώ κάθε ενέργεια θα καταγράφεται στον ηλεκτρονικό φάκελο. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργείται ένα πλήρες ψηφιακό ίχνος από την αρχική αίτηση έως την οριστική απόφαση και την ενσωμάτωσή της στον κτηματολογικό χάρτη. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η έναρξη της πλατφόρμας δεν σημαίνει πάντως ότι ολόκληρη η διαδικασία θα γίνει αυτομάτως ψηφιακή από την πρώτη κιόλας ημέρα. Στο αρχικό στάδιο προβλέπεται ένα μεικτό μοντέλο, καθώς ορισμένες από τις απαιτούμενες κοινοποιήσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται εκτός συστήματος. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα πιστοποιεί ότι η πλατφόρμα είναι τεχνικά και λειτουργικά έτοιμη για αυτοματοποιημένες ψηφιακές κοινοποιήσεις, η αρχική ενημέρωση των ιδιοκτητών που ενδέχεται να θίγονται θα γίνεται μέσω δικαστικού επιμελητή. Το σχετικό κόστος θα επιβαρύνει τον ετούντα. Η αίτηση και η διαχείριση του φακέλου θα γίνονται επομένως ηλεκτρονικά, αλλά ένα κρίσιμο τμήμα της επικοινωνίας με τους όμορους ιδιοκτήτες θα παραμείνει προσωρινά στην παλαιά διαδικασία. Μετά την αρχική κοινοποίηση, η ενημέρωση για την έκδοση της απόφασης θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον ετούντα και σε όσους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει συνένεση ή έχουν υποβάλει αντίρρηση. Η πιο
πιο σύνθετες περιπτώσεις είναι εκείνες τις οποίες η μετακίνηση ενός ορίου ή η αλλαγή του εμβαδού επηρεάζει την γειτονική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα άλλων συνιδιοκτητών. Σε αυτές τις υποθέσεις η διόρθωση δεν θα μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση όσων ενδέχεται να φυγούν. Ο ετών θα είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει το αίτημά του στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες εντός 20 ημερών από την υποβολή του. Εκείνοι θα διαθέτουν προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση για να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αντίρρησή τους μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Η διαφωνία θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και θα μπορεί να συνοδεύεται από τοπογραφικά διαγράμματα, τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα τεχνικά και νομικά στοιχεία. Όποιος υποβάλει αντίρρηση θα εντάσσεται στον ηλεκτρονικό φάκελο και θα ενημερώνεται μέσω email για την εξέλιξη της υπόθεσής του. Την εξέταση των αιτημάτων θα αναλαμβάνουν μηχανικοί που απασχολούνται στο ελληνικό κτηματολόγιο είτε ως υπάλληλοι είτε με συμβάσεις μίσθωσης έργου και διαθέτουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου μηχανικού κτηματολογίου. Κάθε απόφαση θα εκδίδεται σε ψηφιακό αρχείο PDF και θα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή. Η έντυπη εκτύπωσή της θα αποτελεί επίσημο αντίγραφο, ενώ η απόφαση θα ενσωματώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης. Η κρίση του μηχανικού, ωστόσο, δεν θα είναι το τελευταίο στάδιο για όσους εξακολουθούν να διαφωνούν. Δικαίωμα προσφυγής θα έχει τόσο ο ετών του οποίου το αίτημα απορρίφθηκε, όσο και ο επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης, εφόσον είχε καταθέσει εμπρόθεσμη και αιτιολογημένη αντίρρηση σε διόρθωση που τελικά έγινε δεκτή. Οι προσφυγές θα εξετάζονται από δευτεροβάθμιο όργανο του ελληνικού κτηματολογίου, αποτελούμενο από έναν πιστοποιημένο μηχανικό κτηματολογίου και έναν δικηγόρο με έμιστη εντολή ή αρμόδιο νομικό υπάλληλο. Τα μέλη του οργάνου θα επιλέγονται με αλγοριθμική κλήρωση, ώστε να διασφαλίζεται η τυχαία κατανομή των υποθέσεων. Παράλληλα, ο μηχανικός που εξέδωσε την αρχική απόφαση δεν θα μπορεί να συμμετέχει στην επανεξέτασή της. Το ίδιο θα ισχύει και για το νομικό που είχε γνωμοδοτήσει κατά το πρώτο στάδιο, όπου απαιτείται σχετική γνωμοδότηση. Εάν η διαφωνία παραμείνει και μετά την δευτεροβάθμια εξέταση, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσφύγει ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Όταν ολοκληρωθούν όλα τα στάδια και η διόρθωση οριστικοποιηθεί, η μεταβολή θα περνά στην ψηφιακή χωρική βάση δεδομένων, ώστε να ενημερώνεται ο κτηματολογικός χάρτης. Η νέα διαδικασία ενεργοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το κτηματολόγιο εξακολουθεί να αντιμετωπίσει μεγάλο όγκο εκκρεμωτήτων. Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 300.000 ακίνητα με ζητήματα που προέρχονταν είτε από παραλήψεις, είτε κατά την υποβολή των δηλώσεων υπήρχαν έτσι αποκλίσεις στα γεωμετρικά τους στοιχεία. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες προβλημάτων και δεν ταυτίζεται με τις υποθέσεις που θα ενταχθούν στη νέα πλατφόρμα. Η ηλεκτρονική υπηρεσία έχει σαφώς περιορισμένο αντικείμενο, αφορά αποκλειστικά τη χωρική ταυτότητα του ακινήτου, δηλαδή τη θέση, τα όρια, το σχήμα και την έκτασή του. Δεν καλύπτει λάθη στα ονόματα των δικαιούχων, στους αριθμούς των συμβολέων ή σε άλλα περιγραφικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών για τα οποία ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες διόρθωσης. Το πραγματικό στοίχημα συνεπώς είναι αν η ψηφιακή διαχείριση θα επιταχύνει την εξέταση των περισσότερων από 11.500 εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν ειδικά αποκλίσεις γεωμετρικών στοιχείων, χωρίς οι σημερινές καθυστερήσεις να μεταφερθούν απλώς από τον κισέ στην οθόνη. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται ακίνητο του ελληνικού δημοσίου ή φορέας της γενικής κυβέρνησης, είτε ως ιδιοκτησία για την οποία ζητείται διόρθωση, είτε ως όμορο ακίνητο που επηρεάζεται από αυτήν. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις θα εξακολουθήσει προσωρινά να εφαρμόζεται το υφιστάμενο καθεστώς. Η μετάβασή του στη νέα ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τους μαθητευόμενους για το μεταλλικιακό έτος. Να σας πω πως την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μαθητευόμενων για το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 από σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 2026 στις 4 το απόγευμα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διαβίου Μάθησης. Η προθεσμία εκπνέει την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 3 το μεσημέρι. Άρα ξεκίνησε η έναρξη υποβολής αιτήσεων. Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης τάξης μαθητείας. Το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ, ΕΝΕΓΙΛ και περιλαμβάνει πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας δίνει τη δυνατότητα στους αποφύτους να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους και να ενισχύσουν ουσιαστικά τη δυνατότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας την εκπαίδευση στο σχολείο με αμοιβόμενη κατάρτιση στον εργασιακό χώρο. Με την αίτησή τους, οι υποψήφοι υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα ζητηθούν από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής της αίτησης.

αλλάζουμε θέμα. Μιλάμε ευθύς αμέσως για τα πλασματικά έτη και ποιοι μπορούν να κλειδώσουν σύνταξη στα 62 και πόσο κοστίζει και η εξαγορά. Η εξαγορά πλασματικών ετών κερδίζει έδαφος από ό,τι φαίνεται, καθώς μπορεί να επισπεύσει την συνταξιοδότηση. Παράλληλα εξετάζεται επέκτασή της στην επικουρική ασφάλιση για όσους δεν συμπληρώνουν την απαιτούμενη 15ετία. Σε βασικό εργαλείο για ταχύτερη έξοδο στην σύνταξη αλλά και για ενίσχυση του τελικού ποσού της σύνταξης εξελίσσεται η εξαγορά πλασματικών ετών, καθώς σχεδόν ένας στους δύο ασφαλισμένους εξετάζει πλέον αυτήν την δυνατότητα. Η αναγνώριση πρόσθετου ασφαλιστικού χρόνου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν οδηγεί είτε στην θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε στην συμπλήρωση της απαιτούμενης 40ετίας για συνταξιοδότηση στα 62. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι εξαγοράζουν κατά μέσο όρο 3 έως 4 πλασματικά έτη, με το μηνιαίο κόστος να κινείται περίπου στα 220 ευρώ, ανάλογα πάντως με τις αποδοχές τους. Η δυνατότητα αποχώρησης στα 62 αφορά κυρίως όσους διαθέτουν ήδη 33-34 πραγματικά έτη ασφάλισης και μπορούν με την προσθήκη πλασματικού χρόνου να φτάσουν συνολικά τα 40 χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αξιοποίηση πλασματικών ετών μπορεί να μειώσει ακόμη και κατά 7 χρόνια το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιλογή για τους παλαιούς ασφαλισμένους, δηλαδή όσους είχαν ασφαλιστεί πριν από το 1993, καθώς η αναγνώριση πρόσθετου χρόνου μπορεί να επηρεάσει άμεσα το πότε αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η επιλογή ωστόσο έχει σημαντικό οικονομικό βάρος. Το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται κατά κανόνα στο 20% των μεικτών αποδοχών του μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026 ανέβασε και την ελάχιστη επιβάρυνση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Το σχετικό κόστος διαμορφώνεται πλέον στα 184 ευρώ το μήνα ή στα 2.208 ευρώ για κάθε έτος που αναγνωρίζεται. Γι' αυτό οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση συνιστούν προσεκτικό σχεδιασμό πριν από κάθε αίτηση. Η εξαγορά δεν είναι αυτονόητα συμφέρουσα και καλό είναι να πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής εικόνα ότι οδηγεί πράγματι σε συνταξιοδοτικό όφελος. Συχνά προτείνεται η σχετική απόφαση να λαμβάνεται όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται σχετικά κοντά στην ασυνταξιοδότηση, ώστε να γνωρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρόνο που του λείπει. Νέα δεδομένα δημιουργούν και οι τελευταίες διευκρινήσεις του ΕΦΚΑ σχετικά με την προϋπόθεση των 3.600 ημερών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Όπως αποσαφηνίζεται, η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν εφαρμόζεται οριζόντια σε όλους τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στην σύνταξη, αλλά και για εκείνους των οποίων παλαιότερες αιτήσεις είχαν απορριφθεί αποκλειστικά επειδή δεν είχαν συμπληρώσει τις 3.600 ημέρες. Εφόσον εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση της περίπτωσής τους από τον ΕΦΚΑ. Καθοριστικό παραμένει το ασφαλιστικό ιστορικό κάθε ενδιαφερόμενου και η ειδική συνταξιοδοτική διάταξη στην οποία υπάγεται. Το ισχύον πλαίσιο παρέχει σε πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων τη δυνατότητα αναγνώρισης πρόσθετου χρόνου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται γονείς ανηλίκων και τρίτεκνοι στο δημόσιο, μητέρες ανηλίκων στο πρώην ΙΚΑ, σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι που επιδιώκουν τη συμπλήρωση 35 ετών, 36 ή 37. Δυνατότητα εξαγοράς έχουν επίσης ασφαλισμένοι των πρώην ΕΤΑΑ και ΟΑΕ, εργαζόμενοι σε βαρέα επαγγέλματα, αλλά και ασφαλισμένοι όλων των ταμείων που χρειάζονται πρόσθετο χρόνο για να συμπληρώσουν 40 έτη και να αποχωρήσουν στα 62
αντί στα 67. Υπάρχουν πάντως διαφοροποιήσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις στο δημόσιο μπορεί να αναγνωριστεί μεγαλύτερος πλασματικός χρόνος, ενώ στον ιδιωτικό τομέα τα όρια και οι κατηγορίες αναγνωριζόμενου χρόνου είναι περισσότερο περιορισμένα. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει μια νέα παρέμβαση για ασφαλισμένους που δεν καταφέρνουν να συμπληρώσουν την απαιτούμενη 15ετία στην επικουρική ασφάλιση. Το υποεξέταση σενάριο προβλέπει τη δυνατότητα αναγνώρισης 3 έως 5 πλασματικών ετών, ώστε άτομα με 10, 11 ή 12 χρόνια επικουρικής ασφάλισης να μπορέσουν να φτάσουν στο ελάχιστο όριο των 15 ετών ή 4.500 ημερών που απαιτείται σήμερα για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης. Σήμερα τέτοια δυνατότητα δεν υφίσταται. Εφόσον η ρύθμιση υιοθετηθεί, το κόστος ενδέχεται με την εισφορά επικουρικής ασφάλισης, η οποία ανέρχεται σε 6% των αποδοχών, με 3% να αντιστοιχεί στον εργαζόμενο και 3% στον εργοδότη. Από μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσαν να ωφεληθούν κυρίως ασφαλισμένοι με διακεκομένη επαγγελματική πορεία ή με χρόνια κατά τα οποία δεν είχαν επικουρική κάλυψη. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που αργότερα έγιναν μισθωτοί, γιατροί που διορίστηκαν στο ΕΣΥ, εκπαιδευτικοί που ξεκίνησαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι με μορφές απασχόλησης για τις οποίες δεν καταβάλλονταν επικουρικές εισφορές. Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι επικουρικές συντάξεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ενώ δεν έχουν λάβει αυξήσεις εδώ και χρόνια. Η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου θα μπορούσε επομένως να ανοίξει την πόρτα της επικουρικής σύνταξης σε χιλιάδες ασφαλισμένους που σήμερα μένουν δυστυχώς εκτός. Ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο κάπου εδώ, οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε λοιπόν να αδιανύσουμε περίπου τα 20 λεπτάκια που έχουμε στη διάθεσή μας. Στο ξεκίνημα αυτού εδώ του ημιώρου έχουμε κοντά μας τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Χαίρομαι που είσαι μια χαρά και που βρίσκεσαι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε έτσι 2-3 θεματάκια τα οποία φιλοξένησε σήμερα στην εκπομπή σου. Το ένα έχει να κάνει με τον καιρό, ένα θέμα που πάντα μας ενδιαφέρει όλους. Θέλουμε να γνωρίζουμε έτσι τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν για να προετοιμαζόμαστε κιόλας ανάλογα. Οπότε σήμερα είχε στην εκπομπή σου τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, με τον οποίο συζητήσατε για τα του καιρού. Και τι να περιμένουμε, υπάρχουν έτσι σκέψεις και στοιχεία που να δηλώνουν ότι έρχονται τα πρωτοβρόχια αρχές του Σεπτέμβρη. Βροχούλες θα έχουμε ή θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα με ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή?
1: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο σενάριο θα παίξει, μάλιστα.
1: Ακριβώς, Αγάπη. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης μας είπε λοιπόν για τα του καιρού των επόμενων ημερών. Τον κάλεσα διότι διαβάζαμε ότι αλλαγή καιρού, καταιγίδες, ιστορίες.
0: Ναι, γιατί στην Πάνω Ελλάδα Θεσσαλονίκη.
1: Ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης τις χαρακτήρισε με τον όρο το μετεωρολογικό, βέβαια, που δεν ξέρω και τι ακριβώς σημαίνει, πολυκυταρικές καταιγίδες, οι οποίες είναι μάλιστα πολύ ισχυρές, παροδικές αλλά ισχυρές. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί στην Κρήτη. Είπε ότι θα πάμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες που ζούμε σήμερα μέχρι τα μέσα του μήνα.
0: Αλήθεια, οπότε καλοκαιράκι.
1: Καλοκαιράκι, βουτιές στη θάλασσα και τα λοιπά.
0: Κανονικά.
1: Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, δεν θα έχουμε λοιπόν τέτοιες καιρικές συνθήκες παρόμοιες με αυτές που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και τις οποίες συνεχίζουν. Δηλαδή, κάποιες περιοχές στην υπόλοιπη χώρα έχουν βροχές. Εμείς εδώ τον καθιερωμένο μας καιρό, τον καλοκαιρινό, στην Νότια Ελλάδα, της Κρήτης τον καιρό.
0: Άλλος κόσμος η Κρήτη.
1: Εντάξει, ακριβώς, άλλος κόσμος.
0: Όπως πάντα.
1: Έτσι. Επίσης, θέλω να πω ότι επειδή χθες ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έβγαλε μια ανακοίνωση ότι το 2027 θα έχουμε το μεγαλύτερο Ελνίνιο των τελευταίων και χρόνων, ζήτησα από τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη να μας πει αν αυτό θα επηρεάσει την Ελλάδα. Ούτε αυτό θα επηρεάσει την Ελλάδα. Ελνίνιο τώρα τι είναι? Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο εξατμίζονται λόγω της θερμότητας στον ισημερινό μεγάλες ποσότητες νερού και προκαλούν καταιγίδες και κυκλώνες, διάφορα τέτοια φυσικά φαινόμενα πάρα πολύ έντονα, τα οποία όμως συντοπίζονται κυρίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και σε χώρες πέριξ των τροπικών, εν πάση περιπτώσει. Η Ελλάδα δεν πρόκειται
0: να επηρεαστεί από αυτό το φαινόμενο.
1: Εντάξει, από τις άλλες, τις πιο ήπιες, ας πούμε, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σίγουρα θα έχουμε επιπτώσεις. Αλλά από αυτό το ισχυρό Ελνίνιο, το οποίο προανήγγειλε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών εχθές, δεν θα έχουμε κάποια επίπτωση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ευχαριστώ.
1: Καλό, βέβαια, ναι, ακριβώς.
0: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν προβλήματα όπως και να έχει.
1: Βέβαια,
0: είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Δημήτρη Βρύσελη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ. Μιλήσατε για το σημερινό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, των υγειονομικών.
1: Των υγειονομικών, μάλιστα τον πετύχαμε την ώρα που είχε ξεκινήσει το συλλαλητήριο και κατευθυνόταν προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ο κύριος Βρύσελης μας εξέθεσε και πάλι τα κυριότερα προβλήματα στην υγεία. Άφησε βέβαια και αιχμές κατά του Υπουργείου Υγείας, ότι αυτό που λέει ότι υπάρχουν επιτέγματα και ότι είναι το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας το σημερινό, όπως διατείνεται ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ισχύει κατά τον κύριο Βρύσαλη. Υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που επισήμανε για άλλη μια φορά ο κύριος Βρύσαλης, το οποίο πρέπει να πω, Αγάπη, το επισημαίνουν βέβαια και γιατροί και επιστήμονες που έχω μιλήσει εγώ στην εκπομπή μου σε προηγούμενες περιόδους, λένε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι νοσηλευτές και οι γιατροί.
0: Η έλλειψη νοσηλευτών και γιατρών.
1: Σωστά. Η έλλειψη νοσηλευτών και γιατρών. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι αναγκάζονται να δουλεύουν παραπάνω.
0: Να εξαντλούνται βεβαίως, να μην μπορούν να είναι παραγωγικοί στη δουλειά τους οι άνθρωποι, λογικό.
1: Και μάλιστα
0: είναι.
1: Έφερε ως παράδειγμα ότι 90 άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων, είπε, όχι μόνο νοσηλευτές, έφυγαν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το τελευταίο διάστημα και δεν έχουν αναπληρωθεί.
0: Δηλαδή αυτές οι θέσεις παραμένουν κενές,
1: ναι,
0: ακόμη και σήμερα.
1: Αυτές οι θέσεις ακριβώς παραμένουν κενές μέχρι σήμερα. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα τα οποία, όπως είπε ο κ. Βρύσαλης, είναι κοινά σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας, δεν είναι μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εμείς μιλήσαμε για το Πανεπιστημιακό, γιατί εκεί είναι πρόεδρος των εργαζομένων και αυτό μας αφορά βέβαια κυρίως επειδή είμαστε στην Κρήτη. Είπε επίσης ότι είναι κοινά τα προβλήματα, ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα για να λυθούν αυτά τα προβλήματα και μάλιστα το απόγευμα είναι το μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη ΧΑΝΘ στη Θεσσαλονίκη όλων των σωματείων και όλων των συνδικαστικών οργανώσεων που έχουν πάει στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα από τα συνηθισμένα, όπως καθιερωμένα θα έλεγα, όπως είναι καθιερωμένο το να βγαίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός και να αναγγέλει μέτρα οικονομικά κυρίως υπέρ των πολιτών. Τότε έτσι είναι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πάνε απέναντι στον Πρωθυπουργό και απέναντι από τους υπουργούς, γιατί συνοντεύουν τον Πρωθυπουργό οι υπουργοί, και διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που έχουν. Έτσι, από τη μια μεριά λοιπόν οι ομάδες πίεσης, από την άλλη η εξουσία, κάπου πιστεύω στη μέση θα συναντηθούν.
0: Για να δούμε αν θα συναντηθούν.
1: Αν θα συναντηθούν.
0: Και πότε θα συναντηθούν.
1: Ακριβώς.
0: Επόμενος καλεσμένος ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήστε για το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι,
0: από την...
1: μάλλον σχολιάσαμε τα όσα έχουν γίνει γνωστά από
0: ναι,
1: τη ΔΕΠ.
0: Ότι θα παρουσιάσει.
1: Ναι, τι
0: πάνε.
1: Θα παρουσιάσει από τα αυριανά εγγένεια της ΔΕΠ και από την καθιερωμένη, όπως είπαμε, ομιλία. Ο κύριος Γιαννουλάκης υπεραμείνθηκε βεβαίως των μέτρων αυτών που έχουν γίνει γνωστά, δηλαδή φοροαπαλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διπλή αύξηση μισθού μέσα στο 2027, βασικού μισθού εννοώ, ελαφρύνσεις και μέτρα υπέρ της οικογένειας σχετικά με τη στεγαστική κρίση που έχει, εν πάση περιπτώσει, υφίσταται και στην Ελλάδα, δεν είναι βέβαια μόνο στην Ελλάδα, αλλά υφίσταται και στην Ελλάδα και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα οικονομικά στις οικογένειες, και όλα τα άλλα μέτρα, τους αγρότες που θα, για την επιδότηση στα λοιπάσματα, για την επιπλέον απαλλαγή από το φόρο προστέμενης αξίας, όπως όλα αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί και έχουν γραφτεί. Και βέβαια υπεραμείνθηκε αυτόν ο κύριος Γιαννουλάκης. Εγώ το ρώτησα βέβαια για τα πολιτικά πράγματα, για τις δημοσκοπήσεις. Είπε ότι δεν είναι ανέφικτη μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είπε, το ρώτησα για τον παράγοντα Σαμαρά, τώρα που ετοιμάζει να φτιάξει κόμμα, μου είπε ότι δεν πιστεύει ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πάρει

Και αφού αποχαιρετήσαμε τον αγαπητό Νίκο Αγγελάκη, πάμε εμείς στα δικά μας. Πάμε να μιλήσουμε για τα ίχνη που ψάχνει η ΑΔΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εγώ βλέπετε, σας προετοιμάζω, σας ενημερώνω. Εσείς τώρα ξάσας που λέμε και στην Κρήτη. Δωρές χρημάτων λοιπόν και χαρτζιλίκι. Γι' αυτό θα συζητήσουμε, να δούμε πώς ακριβώς δένει τις διαδοχικές μεταφορές μεταξύ συγγενών, να δούμε λίγο τα ποσά, τον χρόνο, το ε1 και την οικονομική δυνατότητα του δωρητή, καθώς και τα κρίσιμα σημεία του ελέγχου. Υπάρχουν παγίδες που μπορούν να φέρουν φόρο έως και 40%, οπότε το νου σας. Από πού ξεκίνησαν λοιπόν τα χρήματα, πόσο έμειναν στο λογαριασμό, αν μεταφέρθηκαν στην ασυνέχεια σε άλλο συγγενή και αν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής μπορούσε πράγματι να διαθέσει το συγκεκριμένο ποσό. Αυτά είναι μερικά από τα κομμάτια του puzzle που συνθέτει η ΑΔΕ όταν ελέγχει διαδοχικές δωρεές μέσα στην οικογένεια, αναζητώντας περιπτώσεις στις οποίες ο ενδιάμεσος συγγενής χρησιμοποιήθηκε απλώς ως γέφυρα για να φτάσουν τα χρήματα στον πραγματικό αποδέκτη. Ο έλεγχος δεν σταματά δηλαδή στη δήλωση μιας δωρεάς ή γονικής παροχής. Ακολουθεί τη διαδρομή του χρήματος και συνδυάζει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών με τις δηλώσεις στο My Property και τα στοιχεία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν πίσω από δύο τυπικά διαφορετικές και αφορολόγητες συναλλαγές βρίσκεται στην πραγματικότητα μία μεταφορά χρημάτων, η οποία εάν είχε πραγματοποιηθεί απευθείας θα φορολογούνταν. Το κλασικό παράδειγμα είναι η μεταφορά χρημάτων από ένα παιδί στο γονέα και στην ασυνέχεια από τον ίδιο γονέα στο άλλο παιδί. Και οι δύο μεταφορές βρίσκονται μεταξύ προσώπων της πρώτης κατηγορίας και μπορούν, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, να καλυφθούν από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Εάν όμως ο έλεγχος αποδείξει ότι πραγματικός σκοπός ήταν εξ αρχής να μεταφερθούν τα χρήματα από τον έναν αδελφό στον άλλο, η συναλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί φορολογικά σαν απευθείας δωρεά μεταξύ αδελφών με φόρο 20% από το πρώτο ευρώ. Η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι στις διαδοχικές δωρεές εξετάζονται οι πραγματικές συνθήκες και η σκοπιμότητα των συναλλαγών. Μάλιστα, το βάρος της απόδειξης ότι υπήρξε καταστρατήγηση των διατάξεων βρίσκεται στην φορολογική διοίκηση. Οι ελεγκτές πρέπει επομένως να δέσουν από τα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά ότι ο τελικός ωφελούμενος ήταν διαφορετικός από εκείνον που εμφανίστηκε αρχικά ως δωρεοδόχος. Το ίχνος, οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Οι τραπεζικές κινήσεις αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία του ελέγχου. Εξετάζεται η προέλευση του ποσού, η πίστοση στον λογαριασμό του πρώτου δωρεοδόχου και η ενδεχόμενη μεταγενέστερη μεταφορά του σε άλλο συγγενικό πρόσωπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν περιπτώσεις στις οποίες ένα ποσό πιστώνεται σε έναν λογαριασμό και στην συνέχεια ίδιο ή αντίστοιχο ποσό μεταφέρεται προς άλλο μέλος της οικογένειας. Το ζητούμενο είναι εάν πρόκειται για δύο πραγματικά ανεξάρτητες συναλλαγές ή αν ο πρώτος αποδέκτης λειτουργήσε ουσιαστικά ως ενδιάμεσος. Δεύτερο ίχνος, ο χρόνος. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο μεταφορών. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΕ, όταν το διάστημα είναι σύντομο, ενδεικτικά έως 6 μήνες, προκύπτει ισχυρή ένδειξη καταστρατήγησης, εφόσον αυτή υποστηρίζεται και από τα υπόλοιπα στοιχεία του ελέγχου. Το εξάμεινο όμως δεν λειτουργεί ως αυτόματος κανόνας, ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Μια δεύτερη δωρεά που πραγματοποιείται μέσα στους 6 μήνες δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι παράνομη. Αντίστροφα, η αναμονή περισσότερων από 6 μήνες δεν αποτελεί ασπίδα απέναντι στον έλεγχο. Εάν η ΑΔΕ διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία ότι πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο χρήμα που έκανε κύκλο, μπορεί να υποστηρίξει ότι υπήρξε καταστρατήγηση και μετά την παρέλευση του εξαμήνου.

Τρίτο ίχνος στο Ε1 και My Property. Αν η διαδρομή δεν προκύψει απευθείας από τις τραπεζικές κινήσεις ή τις δηλώσεις στο My Property, υπάρχει και δεύτερη γραμμή διασταυρώσεων. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Οι δωρητές αναγράφουν στους κωδικούς 725-726 του Ε1 τα ποσά των δωρεών και γονικών παροχών που κατέβαλαν, ενώ οι δωρεοδόχοι δηλώνουν στους κωδικούς 781-782 τα αντίστοιχα ποσά που έλαβαν. Έτσι, μπορεί να ελεγχθεί εάν τα ποσά κουμπώνουν μεταξύ τους και αν συμβαδίζουν με τις δηλώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής. Το τέταρτο ίχνος, πού βρήκε τα χρήματα ο δωρητής. Ακόμη και όταν η τραπεζική μεταφορά και η δήλωση έχουν γίνει κανονικά, υπάρχει ένα επιπλέον σημείο που μπορεί να ανοίξει τον έλεγχο, εάν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής είχε την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη δωρεά. Η εφορία εξετάζει εάν το ποσό μπορεί να δικαιολογηθεί από τα δηλωθέντα εισοδήματα και γενικότερα τα οικονομικά στοιχεία του δωρητή. Έτσι, ένας φορολογούμενος με περιορισμένα δηλωμένα εισοδήματα που εμφανίζεται ξαφνικά να δωρίζει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, μπορεί να χρειαστεί να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2021 για δωρεές και γονικές παροχές προς πρόσωπα της πρώτης κατηγορίας ή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Για ποσά πάνω από τις 800.000 ευρώ, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% στην υπερβάλλουσα αξία. Στις χρηματικές δωρεές όμως η διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αφορολόγητου, η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να ξεκινήσει από το πρώτο ευρώ. Και όταν πίσω από μια τριγωνική συναλλαγή αποδειχθεί ότι πραγματικός δωρητής και τελικός δικαιούχος ανήκουν σε άλλη κατηγορία συγγένειας, εφαρμόζεται η φορολογία που αντιστοιχεί στην πραγματική μεταξύ τους σχέση. 20% στις χρηματικές δωρεές της Β κατηγορίας και 40% στη Γ κατηγορία.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Οπότε θα ευχηθούμε σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

0: Γεια σας, 3 του Σεπτέμβρη. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια έτσι ιδιαίτερη εκπομπή για σας. Σήμερα έχει την τιμητική του το Πασόκ, γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του και εμείς θα πατήσουμε πάνω σε αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για να κουβεντιάσουμε, για να μιλήσουμε, για να θυμίσουμε, για να ακούσουμε ένα σωρό πράγματα που έχουν έτσι το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι η Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Διαδικτυακά μας ακούτε από το politika.gr, εκεί όπου μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, και η φωνή μας φτάνει διαδικτυακά σε κάθε γωνιά. Και βεβαίως μαζί μας στην Πηξίδα και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαρδάκη και ο Μανώλης Σωσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, ο Βαγγέλης Σολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Κολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσία είναι ο Κώστας Λιγάρδος, ενώ την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η Σίτζετς, με την οποία κερδίζετε περισσότερο καλοκαίρι, γιατί σας μεταφέρει άνετα γρήγορα οικονομικά σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο. Και βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι πρέπει να γνωρίζετε την έκπτωση 50% που σας δίνει στα εισιτήρια επιστροφής, εφόσον αυτά τα κλείσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Τώρα θα έπρεπε να βλέπετε και εικόνα βέβαια από αυτά που ακούμε, αλλά γιατί η αλήθεια είναι ότι 1981 συγκέντρωση Ανδρέα Παπανδρέου Ηράκλειο, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πράγματα και δεν πρόκειται να ξαναδούμε και στο μέλλον, γιατί άλλαξε το σύστημα, άλλαξε ο τρόπος επικοινωνίας, άλλαξαν, να το πω έτσι πάρα πάρα πολλά, πολύ απλά, οι συνήθειες του κόσμου καταρχήν.

απόψε, απόψε μίλησε το Ηράκλειο, απόψε μίλησε η Κρήτη, η Κρήτη με την λεβεδιά της, με τους αγώνες της, με τους αγώνες της για ελευθερία, ανεξαρτησία, δημοκρατία.

0: απόψε η δεξιά τερματίζει τον πολιτικό της βίο. Μπαίνει οριστικά στα χρονοτούλαπα της ιστορίας.
1: Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε το Πασόκ που ψηφίστηκε για να φέρει την αλλαγή. Η λέξη αλλαγή νομίζω ότι σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, μια ολόκληρη εποχή, αλλά θα με επιτρέψετε να πω, γιατί σήμερα θα μιλήσω αρκετά πάνω σε αυτό το μήκος κύματος, σήμερα όλα αυτά τα ωραία χρόνια αποτελούν αυτό που είπε ο ίδιος ο Ανδρέας τότε, αυτός ο χαρισματικός ηγέτης, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσες ή όχι μαζί του, ανεξάρτητα από το αν τελικά η αποτίμηση της διακυβέρνησής του έχει θολά σημεία, πρέπει να πούμε ότι είναι κλεισμένα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και θυμίζουν πράγματα και γεγονότα. Αυτό είναι και ένα από τα μεγάλα προβλήματα που θα αναδείξουμε σήμερα στην συνέχεια του κινήματος. Το κίνημα έχει αποκοπεί από τις νέες γενιές. Ας σας πω σε λίγο περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό. Αυτά τα πράγματα λένε κάτι μόνο σε εμάς. Σε εμάς που είμαστε άνω των 50. Άνω σε αυτούς που είναι άνω των 60. Δηλαδή, οι ίντα και πάνω έχουν μνήμες. Ή αυτοί που πλησιάζουν στο ίντα της ηλικίας του. Είναι 47, άντε 45 με το ζόρι. Όσοι είναι κάτω από 40, έχω την αίσθηση ότι το μόνο που μπορούν να θυμούνται είναι οι μαύρες μέρες του Γιώργου Παπανδρέου. Το Καστελόριζο, η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, εκεί όπου δηλαδή μας έσυρε ο ίδιος, και βεβαίως η χρεοκοπία.

Για κάποιους, και δικαιολογημένα, που είδαν στον ήλιο μοίρα, υποδηλώνει μια πραγματική νοσταλγία. Διότι αυτό έκανε επί της ουσίας του Πασόκ. Ξαναμοίρασε τον πλούτο και χρέωσε την Ελλάδα. Για τα ωραία χρόνια της ευμάρειας, της άνετης ζωής τότε, που όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Κακαουνάκης, οι Έλληνες γνώρισαν για πρώτη φορά τη χοληστερίνη. Και βεβαίως θα πω την άνοδο του ιδιωτικού επίπεδου της κοινωνίας, χωρίς όμως κόπο, μόχθο και πλούτο, χωρίς παραγωγή δηλαδή. Έγιναν πλούσιοι συνδικαλιστές, έγιναν ζάμπλουτοι δημόσιοι υπάλληλοι. Το λέω λίγο ακραία, αλλά θέλω να πω ότι ο Ανδρέας ξαναμοίρασε τα λεφτά που δεν ήταν όμως δικά μας. Ήταν λεφτά τα οποία τα πήραμε από τις επόμενες γενιές, τα δώσαμε τότε, τα φάγαμε, έτσι, γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια, τα φάγαμε σε σπίτια, σε πέργολες, σε αυτοκίνητα, σε μπουζούκια, σε λουλούδια, σε σούρτα φέρτα, αλλά δεν κάναμε τίποτα για να χτίσουμε ένα παραγωγικό μοντέλο. Απέναντία σε εκείνη την εποχή έκλεισαν μεγάλες επιχειρήσεις που νομίζω ότι η συμβολή τους στην εθνική οικονομία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Εκεί μάθαμε το πώς θα πληρώνεσαι χωρίς να δουλεύεις. Σε εκείνη την εποχή, όσο και αν δεν αρέσει αυτό που λέω σήμερα, μάθαμε το πώς μπορείς να ανεβαίνεις χωρίς επί της ουσίας να αξιολογήσει. Εκεί μάθαμε, σε εκείνη την περίοδο δηλαδή, ότι μπορεί κάποιος να γίνει τα πάντα αρκεί να είναι γραμμένος στην κλαδική του Πασόκ. Εποχές όπου οι καταστάσεις με τα λεφτά στην τσέπη να τελειώνουν στα μισά του μήνα ή τα μισά νοικοκυριά να μην μπορούν να πάνε διακοπές και να καθυστερούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος και του τηλεφώνου έμοιαζαν αδιανόητες και εξωπραγματικές. Βεβαίως και τα λεφτά έφταναν μέχρι το τέλος του μήνα για να φας όσα ήθελες και να σου περισσέψουν κιόλας. Αλλά την ίδια ώρα, όταν συνέβαινε αυτό, υποθηκευόταν το μέλλον της επόμενης γενιάς ή των επόμενων γενεών, χάριν της καλοπέρασης της γενιάς της αλλαγής. Κάποιοι λίγοι, είναι η αλήθεια, προειδοποιούσαν και τότε, ακόμα και μέσα από τα σπλάχνα του Πασόκ, αλλά εις μάτιν. Ποιος άκουγε αυτούς που χαλούσαν το αφήγημα του Ανδρέα της αλλαγής και βεβαίως της καλοπέρασης χωρίς μόχθο και αξιολόγηση των πολλών. Για όσους τότε ενηλικιώθηκαν με το Πασόκ, αυτοί δηλαδή που ήταν λίγο πιο μεγάλοι από μένα, δηλαδή εγώ έχω γεννηθεί το 1974, συνεπώς το 1981 που θυμάμαι την νίκη του Πασόκ, γιατί ζούσα σε ένα σπίτι, παρακολουθούσαμε τα γεγονότα, η οικογένειά μου ανήκε στον συγκεκριμένο χώρο, η αλήθεια είναι, χωρίς όμως να δει ποτέ ούτε πράσινο φύλλο, γιατί αυτή ήταν η άποψή της και το λέω περήφανα σήμερα. Και το διατυμπανίζω δημόσια, διότι το ξέρουν. Είμαστε μια οικογένεια που μας ξέρουν στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει κάποιος που θα πει ότι ο πατέρας μου ή η μητέρα μου πήραν ένα πράσινο φύλλο επειδή ήταν στο Πασόκ. Για τους υπόλοιπους βεβαίως, το πάρτι ήταν ξέφρενο. Ήταν ανελέητο, ήταν ατέλειωτο. Και βέβαια, θα σας πω ότι εκείνοι που γεννήθηκαν μερικά χρόνια πίσω, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα το 54, άρα το 84 μέσα στην καρδιά της οκταετούς διακυβέρνησης του Πασόκ ήταν 30 ετών, ζούσαν το μύθο τους. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη τετραετία, 81-85, ο Ανδρέας Παπανδρέου αδιαφόρησε παντελώς για την δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς προείχε η ριζική ενίσχυση μισθών και συντάξεων και η θεμελίωση του κράτους πρόνοιας που μέχρι τότε ήταν υποτυπώδες. Παράλληλα επικράτησε η λογική της μετατροπής των κοινοτικών πόρων σε άμεσο χρήμα, υποτιμώντας τη σημασία της σχεδιασμένης βάσης συγκροτημένου σχεδίου με σαφείς ιεραρχήσεις και προτεραιότητες χρήσης τους για την οικονομική ανάπτυξη και παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας και την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών. Για μένα αυτό γράφει ιστορία, αυτό λέω μαζί σας σήμερα, αλλά υπάρχει και κάτι πιο βαθύ. Η καλλιέργεια
της συνείδησης. Της συνείδησης της ασυδοσίας επί της ουσίας. Ότι δημοκρατία έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ακριβώς το αντίθετο ισχύει στη δημοκρατία. Στη δημοκρατία δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Και βέβαια αυτής της ασυδοσίας, του ρεμβασισμού, όπου αυτοί που πήγαν και γράφτηκαν στο Πασόκ, και οι οποίοι βεβαίως δεν ήταν πριν Πασόκ, γιατί αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Και εδώ θα το πω, χωρίς να φοβάμαι να το πω, δεν άνοιξαν οι ουρανοί και έπεσαν Πασόκοι. Αυτοί που το 81 ψήφισαν Πασόκ, οι πολλοί δηλαδή, αλλά και το 85, τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάτι άλλο. Τι ήταν? Χουντέοι, δεξιοί. Πώς βρέθηκαν δηλαδή ξαφνικά να είναι στο Πασόκ και το Πασόκ να παίρνει αυτές τις δυνάμεις στις εκλογές? Δεν θυμάμαι να άνοιξε ποτέ ουρανός και να έριξε Πασόκους. Και θα επικαλεστώ τον Μακαρίτη, τον Κώστα τον Γραμματικά και τον εκδότη της εφημερίδας Μεσόγειου, Μεσόγειος, που ένα απόγευμα στο γραφείο του μου έδειχνε φωτογραφίες. Είχαμε αυτή τη συζήτηση. Δυστυχώς δεν με άφησε να τις φωτογραφίσω. Τις είδα όμως με τα μάτια μου και μου έδειχνε συγκεντρώσεις επί επταετία στην πλατεία Ελευθερίας, των Χουντέων. Και μου έδειχνε πρόσωπα. Μου λέει: αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός είναι αυτός. Και μετά ξεφυλίσαμε μερικές ακόμα σελίδες από το άλμπουμ και οι φωτογραφίες από το αρχείο της εφημερίδας με πήγαν στο 81 και το 85, όπου οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στις συγκεντρώσεις των Χουντέων επί επταετίας ήταν κάτω από την εξέδρα του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που σήμερα το Πασόκ θα γιορτάσει. Αυτό του ότι πάμε από τον ένα ιδεολογικό πολιτικό χώρο στον άλλο απλά και μόνο επειδή γεμίζει τσέπη, να το πω πολύ απλά, και επειδή προσδοκούμε ότι θα αποκτήσουμε ωφέλη, θα βάλουμε το παιδί στο δημόσιο, θα κάνουμε μια μετάταξη από τη μια υπηρεσία στην άλλη που δεν τη δικαιούμαστε, που ενδεχομένως θα κάνουμε τα στραβά μάτια σε μια παρανομία, σε μια αυθαιρεσία και οτιδήποτε άλλο, είναι αυτό που καλλιεργεί τελικά την πολιτική συνείδηση που έχουν πολλοί Έλληνες σήμερα. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι πολιτικά αναλφάβητη και αξιώνουν να έχουμε ένα καλό πολιτικό σύστημα το οποίο προκύπτει από τους πολιτικά αναλφάβητους. Πώς ένας αγράμματος άνθρωπος θα μάθει στο παιδί του γράμματα? Δεν γίνεται. Δηλαδή φανταστείτε ένα κόσμο όπου μια οικογένεια έχει δύο γονείς με 4-5 παιδιά, αλλά οι γονείς αυτοί στην συγκεκριμένη εποχή είναι αγράμματοι. Δεν ξέρουν να γράψουν. Δεν ξέρουν την αλφαβήτα. Δεν ξέρουν ποιες είναι οι μαθηματικές, οι αριθμητικές μάλλον. Αφήστε τις μαθηματικές. Οι αριθμητικές πράξεις, τέσσερις αριθμητικές πράξεις, πρόσθεση, αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση. Πώς θα μάθουν στο παιδί τους να κάνει πρόσθεση, ότι 2 και 2 κάνει 4, ότι βου και αβα, που και απα, σο και όσο, όλο μαζί πασόκ. Το κάπα δεν το βάλαμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν είσαι πολιτικά αναλφάβητος, αυτό που θα σου προκύπτει είναι το αποτέλεσμα του πολιτικού σου αναλφαβητισμού. Και το διαπιστώνω παντού σήμερα, όπου κάθε ένας λέει μια παρόλα και θεωρεί ότι είπε κάτι πολύ σοβαρό. Τίποτα δεν λέει. Το είδα, κάνω μια παρένθεση έτσι, αυτές τις μέρες με την υπόθεση της Ακρίτα στη Βουλή που δεν εξελέγει. Και φταίει η Νέα Δημοκρατία που δεν εξελέγει. Λένε. Το διαβάσατε, παιδιά, τον κανονισμό του Βουλής, το ξέρετε. Δηλαδή, τι παράτυπο έγινε, τι παράνομο έγινε? Τίποτα παράτυπο δεν έγινε, ούτε παράνομο. Όμως το θεωρούν οι πολίτες πολύ κακό. Άμα τους ρωτήσεις γιατί, πού είναι η παρανομία, πού είναι η παρατυπία, ξέρεις τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινοβουλίου? Ξέρεις τον κανονισμό της Βουλής? Όχι. Τότε πώς βλέπεις ότι είναι παράνομο ή παράτυπο? Δεν υπάρχει παρανομία και παρατυπία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πλατιάσω σε αυτό. Θέλω να θυμηθούμε λίγο και μουσικά κάποια πράγματα, πέρα από τα Κάρμενα Μπουράνα, που βεβαίως ήταν, να το πω έτσι πολύ απλά, ένα μουσικό θέμα που, γιατί το Πασόκ συνέδεσε από την 3η του Σεπτέμβρη και μετά και την ιστορία του με κάποιες μουσικές που θα τις ακούσουμε σήμερα, έτσι κι αλλιώς στη συνέχεια.

υπήρξε, επιστρέφοντας για το δεύτερο μέρος, ακόμα και πράσινο λεξιλόγιο. Και το λέω αυτό διότι μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούνται κάποιες από αυτές τις λέξεις. Σε αντίθεση με αναλόγου διαμετρήματος πολιτικούς ηγέτες της εποχής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο αυθεντικό πολιτικό του ταλέντο, το μέγεθος και το εκτοπισμά του, όπως και το σημαντικό αποτύπωμα του στο γίγνεσθε, παρήγαγε ογκώδες πολιτικό λεξιλόγιο. Από το χρονοτούλα από της ιστορίας που επικαλούμε πάρα πολύ συχνά κι εγώ, στο οποίο τοποθέτησε πολλές φορές τη δεξιά, και το όποιος διαφωνεί να κατέβει από το τρένο για τους υπουργούς και τους βουλευτές του, που αμφισβητούσαν την κεντρική γραμμή, τη δική του δηλαδή, μέχρι τα περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά με τα οποία στις ομιλίες του επιχειρούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των γενεών και το μεγάλο ραντεβού με την ιστορία. Αυτό το περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά, κρατήστε το. Κρατήστε το, γιατί τώρα θα σας πάω σε μία από τις σημερινές παθογένειες του ΠΑΣΟΚ. Γιατί η επαφή με τα νέα παιδιά που θα ψηφίσουν για πρώτη ή δεύτερη φορά το 2027, δηλαδή τώρα στις επόμενες εθνικές κάλπες, μου δίνει την αίσθηση ότι οι νέοι μας έχουν συνέστηση, άποψη και σου δίνουν εύκολα να καταλάβεις τι τους λένε τα ονόματα και τα λογότυπα των πολιτικών κομμάτων, μιας και προς τα εκεί στρέφεται τις τελευταίες φορές η κουβέντα μαζί τους. Ανοίξτε μια παρένθεση, είναι τα ίδια παιδιά, θέλω να το σημειώσετε αυτό, που μου έδωσαν να καταλάβω όταν επίμονα προσπαθούσα να μάθω, δηλαδή η παρέα των παιδιών μας, τι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2023. Και όταν διαπίστωσα το Σάββατο πριν την κάλπη ότι το ποσοστό που μου έλεγε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, κατάλαβα λίγες ώρες πριν την ώρα της κάλπης ότι η Νέα Δημοκρατία το βράδυ της Κυριακής θα είναι στο 40%. Αξιολόγηση που μοιράστηκα και τότε με φίλους και δικούς μου ανθρώπους που μπορούν να το επιβεβαίωσουν και σήμερα. Αλλά υπάρχει και μια ανάρτησή μου, την οποία τη βλέπω σε κάθε επέτειο των αναρτήσεων στο Facebook, εκείνο το πρωί, που γράφω χαρακτηριστικά ότι αν επαληθευτούν, προσέξτε, δεν υπάρχουν exit poll εκείνη την ώρα, αν επαληθευτούν αυτά τα οποία βλέπω τις τελευταίες μέρες στους νέους ψηφοφόρους, τότε κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια τους ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έλεγα χαρακτηριστικά. Έπεσε κι άλλο ο Τσίπρας, τώρα βλέπω την τελευταία μέτρηση στην ΕΡΤ, 13,7 πέφτει, μειώνει το ΠΑΣΟΚ 11,9, 13 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία το δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, και έχουμε και επί της ουσίας όλα τα κόμματα που ξέρουμε, δηλαδή Μέρα, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, Νίκη, Νέα Αριστερά, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να είναι εκτός Βουλής. Απλά. Επειδή τώρα βλέπω την κάρτα να περνάει μπροστά από την οθόνη μου. Επιστρέφω σε αυτό που έλεγα. Στις μέρες μας, οι περισσότεροι νέοι, 17 έως 26, προσέξτε, ένα παιδί που είναι σήμερα 17 χρονών, 18 χρονών, έχει γεννηθεί μετά το 2000. Ο γιος μου είναι 20. Αυτοί και η παρέα τους δεν θυμούνται καν τι θα πει ΠΑΣΟΚ. Αφού την τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ έπαιξε ως κόμμα εξουσίας μεταξύ 2009-2012, Γιώργος Παπανδρέου, ήταν πολύς μικρής διάρκειας, να το πω έτσι πολύ απλά, οι εικόνες που θα μπορούσαν να κρατήσουν στη μνήμη τους, γιατί ήταν πολύ μικρής ηλικίας τα παιδιά αυτά. Δηλαδή ήταν μόλις μεταξύ 3 και 9 ετών. Και 3 έως 9 ετών δεν θυμάσαι αυτά τα πράγματα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι οι νέοι ψηφοφόροι είναι μακριά από το στρατόπεδο Ανδρουλάκη, που παρότι μπαμπάς μικρού παιδιού, νέος άνθρωπος είναι ο Νίκος, είναι πιο μικρός από μένα, ο μοναχογιός του Μαρίνος είναι κοντά σε αυτή την ηλικία, δεν έχουν συναισθηματική φόρτιση με τίποτα από αυτά που προβάλλει το κόμμα ανήμερα της επετείου. Χθες βράδυ στο οροπέδιο έγινε μια μάζοξη. Έμαθα μάλιστα ότι πήγε καλά. Πρόσεξα με μεγάλη προσοχή πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες. Από αυτό
αυτούς τους παλιούς ψηφοφόρους που είναι ακόμα εν ζωή, είδα κάτι υπέργυρους που ζωή να έχουν οι άνθρωποι έχουν αποκοπεί εδώ και χρόνια από την νεολαία. Είδα πρώην υπουργούς που τα επίθετά τους δεν λένε απολύτως τίποτα στα παιδιά μας. Ποιον θέλετε να σας πω, το Σκανδαλίδη? Ρωτήστε ένα παιδί που είναι 20 ετών σήμερα αν ξέρει ποιος είναι ο Σκανδαλίδης ή τι ήταν ο Σκανδαλίδης. Ούτε που το έχει ακούσει το όνομα. Είδα και κάποιους σχετικά νεότερους που έχουν πάθει όμως το σύνδρομο, όπως τουλάχιστον φέρονται κομματικά, του πρόωρου πολιτικού γύρατος. Είναι κουρασμένοι. Είναι γυρασμένοι. Οι υπόλοιποι άλλωστε που έχουν αποδημήσει εις Κύριον δεν φρόντισαν δυστυχώς να αφήσουν καμιά παρακαταθήκη. Έτσι φτάσαμε η νεολαία του σημερινού Πασόκ να είναι γεννημένη από το 70 και μετά. Δηλαδή σήμερα οι συνομήλικοί μου περίπου, όπως και εγώ, είμαστε μεταξύ 50 και 57 ετών. Θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά πώς βλέπαμε τους πενιντάριδες εκείνης της εποχής? Λυκόπουλα τα λέγαμε και καπί. Μην τρομάζετε, απλά είναι τέτοιο το στήσιμό μας πλέον, το layout που λέω εγώ, έτσι, που εντάξει, ένας άνθρωπος που είναι 50 ετών, αν λίγο έχει μια προσεγμένη εικόνα, δεν φαίνεται όπως ο πενιντάρης την εποχή που ο μπαμπάς μου ήταν, ξέρω εγώ, πιτσιρικάκι και έβλεπε κάποιον, λέγανε μωρέ αυτός είναι πολύ μεγάλος, λέει, γέρασε, λέει, πόσο χρόνο είναι, λέει, 40. Λοιπόν, είμαστε όμως μεγάλοι. Άρα το Πασόκ έχει να περιμένει μόνο από ηλικίες από 50 και πάνω που το όνομα Σκανδαλίδης μπορεί να του λέει κάτι. Επέλεξα τυχαία το Σκανδαλίδη γιατί τον είδα χθες σε μια φωτογραφία. Τους μικρότερους και ειδικά αυτοί που θα μπουν να ψηφίσουν πρώτη φορά φέτος, αλλά και αυτοί που θα ψηφίσουν δεύτερη φορά φέτος, στο 27 δηλαδή, τους έχουν κερδίσει άλλοι ή τους διεκδικούν άλλοι. Πάντως το Πασόκ δεν τους διεκδικεί. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Έδειξα επίτηδες αυτές τις σουρεάλ εικόνες με τα τρακτέρ και τα αγροτικά με τα σημαίακια χθες, που ήρθαν ως γνήστια βιντατζιά εικόνα μέσα από βιντεοκασέτα της δεκαετίας του 80 και ξεράθηκαν στο γέλιο. Κοιτούσε ο ένας τον άλλο. Νόμιζαν ότι τους έδειχνα εικόνες από βιβλίο της πολιτικής ιστορίας που φυλάσσονται σε συρτάρια που μυρίζουν ναφθαλίνη και φορμόλι. Στα χρονοτούλαπα της ιστορίας δηλαδή, όπως έλεγε και ο Ανδρέας. Αν το Πασόκ, που γιορτάζει σήμερα και του εύχομαι πραγματικά χρόνια πολλά, γιατί το έγραφα και προχθές, ότι το Πασόκ είναι ένα ιστορικό αστικό πολιτικό κόμμα και πρέπει να στηριχθεί, αν αυτό το Πασόκ λοιπόν δεν εκμοντερνιστεί χτες, αν ο πρόεδρος Νίκος δεν αποτινάξει το πνεύμα του κουρασμένου συνταξιούχου που έχει μπει μέσα του και τον κυριεύει, και αν δεν συντονιστούν σοβαρά οι επικοινωνιολόγοι του με τους ανθρώπους που θα δώσουν τις προεκλογικές μάχες, όταν θα φύγουν από το μάτιο του το κόσμο και όσοι ψηφοφόροι έχει αφήσει ο Μητσοτάκης, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν πάει στο γαλάζιο στρατόπεδο και είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με το επιχείρημα «εγώ δεν έγινα δεξιός, εκείνος ήρθε και με βρήκε», τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το Πασόκ θα ξεπεραστεί από μόνο του και θα σβήσει τα επόμενα χρόνια. Ίσως είναι η τελευταία του ευκαιρία αυτές οι εκλογές. Φεύγουν οι παλιοί, δεν μπαίνουν νέοι. Να γιατί μέρες τώρα φωνάζω ότι το Πασόκ έχει ανάγκη από τη βοήθεια του κοινού και πρέπει να την πάρει, ώστε να μην χαρίσει τον κόσμο αυτό στον καιροσκόπο και αδίστακτο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πρέπει να το κρατήσετε πολύ σοβαρά στην πολιτική σας σκέψη και ανάλυση.

τώρα πήγαμε στα σοβαρά. Τώρα πήγαμε στα σοβαρά της ιστορίας του Πασόκ, που για πολλούς βεβαίως είναι μια σκοτεινή περίοδος με σκάνδαλα, διαπλοκή, μαύρα ταμεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι η τελευταία περίοδος που το Πασόκ βρίσκεται στην εξουσία και έχουμε να θυμόμαστε πράγματα. Διότι σαφέστατα συνέβησαν πολλά. Όπως συμβαίνει πάντα με τα κόμματα της εξουσίας που χρονίζουν στους κυβερνητικούς στόκους. Η περίοδος όμως Σιμίτη 96-2004 είναι μια περίοδος οκταετίας όπου ο Κώστας Σιμίτης φτιάχνει μια άλλη Ελλάδα. Σωστά χρησιμοποιείται ο όρος, εξυγχρονίζει. Πράγματι εξυγχρονίζει. Τι εξυγχρονίζει? Εξυγχρονίζει αυτή τη λαϊκούρα που άφησε πίσω του το Πασόκ του Ανδρέα, με τα ζεϊμπέκικα του Άκη και τον Καρχημάκη να του παίζει παλαμάκια, με τα τσόκαρα της Μιμής στην παραλία της Ελούντας και βέβαια με την χοληστερίνη που έλεγα και λίγο νωρίτερα, και όλο αυτό το λεξιλόγιο που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα, που έφτιαξε τα εμβληματικά, να το πω έτσι πολύ απλά, στέκια, τις μπλούζες της Ζιβάγκο και ένα σωρό άλλα πράγματα που συνδέθηκαν με την ιστορία επί της ουσίας.

Πασόκ του Σιμίτη δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Ανδρέα. Είναι οι εξυγχρονιστές. Είναι αυτοί που θα αναλάβουν να φτιάξουν όχι μόνο τη γέφυρα Ρίου Αντίριου, αλλά και τη δική τους πολιτική γέφυρα, που θα τους πάει σε μια άλλη εποχή. Και θα είναι και η τελευταία εποχή που το Πασόκ θα λάμψει στο πολιτικό στερέωμα, παρά το γεγονός ότι λίγα χρόνια μετά, 5 χρόνια για την ακρίβεια, το 2009, ένας άλλος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, θα επιστρέψει ως ακατονόμαστος στην πολιτική σκηνή και θα βάλει τη χώρα στη χρεοκοπία της Ελλάδος. Έσκασε στο Γιώργο. Μπορεί να μην φταίει μόνο ο Γιώργος, σίγουρα δεν φταίει μόνο ο Γιώργος, αλλά έσκασε στα χέρια του. Και από το αλίστου μνήμης διάγγελμα στο Καστελόριζο, στην εποχή της φτώχειας, της μιζέριας, της κακομοιριάς, της απαξίωσης και των μνημονίων. Όμως, πέραν από όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα που παρέδωσε το 2004 η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, και την οποία είναι αυτό που σας έλεγα, ότι τα νέα παιδιά δεν τη θυμούνται σήμερα, γιατί πολύ απλά δεν είχαν γεννηθεί τότε, ή αν είχαν γεννηθεί ήταν 2-3 ετών, δεν είχε καμία σχέση με εκείνη που είχε παραλάβει η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου του 81. Στα 23 χρόνια, πλην της μικρής κυβερνητικής παρένθεσης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που μεσολάβησαν, υπήρξαν πολιτικές, δημοκρατικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν την Ελλάδα προς το καλύτερο. Αρκούν μόνο ορισμένες λέξεις για να τις περιγράψουν. ΕΣΥ, ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, ΟΝΕ, ΕΒΡΟ, μεγάλα έργα, εξοπλισμοί, Ολυμπιακοί αγώνες, αυτοδιοίκηση, ΕΚΑΣ, ΚΑΠΗ, αποποινικοποίηση της Μοιχείας, πολιτικός γάμος, ισότητα δύο φύλων, ψήφος στα 18, e-gov και άλλα πολλά. Πολλοί ιστορικοί και πολιτικοί αναλυτές θεωρούν το Πασόκ υπό τον ταλαντούχο ηγέτη του Ανδρέα Παπανδρέου αξιοποίησε μια ιδανική συγκυρία πολιτική, οικονομική και κοινωνική για να προχωρήσει σε αλλαγές που είχαν ήδη οριμάσει στη συνείδηση του λαού. Την ώρα που αυτές οι αλλαγές στη Δυτική Ευρώπη αποτελούσαν ήδη κεκτημένο. Και η ερώτηση είναι απλή. Γιατί αυτές οι αναγκαίες αλλαγές, οι τομές και οι μεταρρυθμίσεις δεν είχαν ήδη πραγματοποιηθεί αφού ήταν όριμες? Και κατ' επέκταση, αν δεν υπήρχε το Πασόκ για να τις τρέξει, πότε θα έπαιρναν σάρκα και οστά? Τι μορφή θα είχε σήμερα η Ελλάδα αν δεν είχε προηγηθεί η περίοδος του Πασόκ? Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος, πάλι με λέξεις όπως άλωση κράτους, κομματισμός, χρηματιστήριο, ή μια διαφθορά, μαύρα ταμεία, πάμπερς, τσουκάτος, ρουσφέτια, αποβιομηχάνηση. Γιατί την αποβιομηχάνηση της χώρας την έκανε το Πασόκ. Όπως θα λέμε τα καλά με το ΕΣΥ, έτσι θα λέμε και τα κακά. Όπως θα λέμε για το βυθίσατε το χώρα, θα λέμε και η ελληνική σημαία είναι ένα πανί, αφήστε να την πάρει ο άνεμος, που είχε πει ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Είναι κι άλλα και δεν είναι λίγα. Είναι η αλήθεια σε όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να δούμε μέσα από το παράθυρο της ιστορίας που ανοίγει η σημερινή πηξίδα από τον Πολίτικα.

Σήμερα το Πασόκ δίνει, κατά την προσωπική μου άποψη, τη μεγαλύτερη μάχη της ιστορίας του. Ο πρόεδρος Νίκος και βεβαίως τα στελέχη που πλαισιώνουν τον πρόεδρο, αλλά και οι αφισοκολλητές θα αγωνιστούν, μπας και καταφέρουν για την τιμή των όπλων το καλύτερο κόντα στον Τσίπρα. Δηλαδή, να είναι το δεύτερο κόμμα. Στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε σήμερα, είδαμε ότι η ψαλίδα έκλεισε. Δηλαδή, πέφτει ο Τσίπρας. Προσέξτε, το πρόβλημα με το Πασόκ είναι ότι δεν ανεβαίνει το Πασόκ, ανεβοκατεβαίνουν οι άλλοι. Μόλις βγει κάποιος και περάσει το 12% είναι πάνω από το Πασόκ. Μόλις θαρρεί και πέσει κάτω από το 12% το Πασόκ είναι πάνω. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα στην δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ αλλά και στην διεισδυτικότητα και την αποτύπωση στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, προσωπικά λέω δημόσια και ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε το Πασόκ όπως μπορούμε. Το Πασόκ ως ειλικρινές αστικό κόμμα έχει ιστορία, έχει θεσμικότητα, αλλά σαφώς και μεγαλύτερη πολιτική σοβαρότητα και ειλικρινία από πολλούς άλλους που διεκδικούν αυτό το χώρο σήμερα, όπως ο Τσίπρας, ας πούμε, για παράδειγμα. Εύχομαι, ανήμερα των γενεθλίων, να σταματήσουν τις γκάφες. Εύχομαι να καθίσουν να δουλέψουν. Εύχομαι να καθίσουν να μελετήσουν και να ακούσουν την κοινωνία. Εύχομαι να αποκτήσουν ξανά γέφυρες με τη νέα γενιά. Διότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι σήμερα το κόμμα, λυπάμαι που θα το πω, δεν παράγει πολιτική. Δεν έχει, να το πω έτσι, πολιτική τεστοστερόνη. Και αποαρτίζεται από πολλούς πολιτικούς γυρολόγους, χαβαλέδες, που ίσα ίσα είναι για ένα ποτό στο Κολωνάκι και καμιά αγορά τσάντας Louis Vuitton ή καμιά δωδεκάποντης πόντα γόβας Λαμπουτέν για τις κυρίες του. Οι περισσότεροι από αυτούς που βγαίνουν δημόσια είναι τις περισσότερες φορές παντελώς αδιάβαστοι και ανεπαρκείς στις τοποθετήσεις τους, χωρίς μεστού αντιπολιτευτικό λόγο. Θα πρότεινα επίσης να αλλάξουν χτες τους επικοινωνιολόγους τους που σήμερα είναι εδώ στο Ηράκλειο και ίσως μας ακούνε. Και όλο το αρμόδιο επιτελείο ως τις κάλπες, μα είναι κάμποσοι μήνες ακόμα, γιατί οι άνθρωποι είναι άσχετοι και αποδεικνύεται ότι δεν κουνάνε τη βελόνα. Θα είναι κρίμα το Πασόκ σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του, το λέω αυτό,

0: χαρίσει τον κεντρό χώρο σε τσαρλατάνους και ψεκασμένους. Η αντιπολίτευση έχει σπουδαίο ρόλο στα πολιτικά πράγματα και μιας και το Πασόκ δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνο του, ας παίξει ουσιαστικά ένα καλό ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η εκτίμησή μου, την οποία θα την δω αν επαληθευτεί ή όχι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, έχει να κάνει με δύο σενάρια. Ή ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία για να επιβιώσει ο ίδιος και να κρατήσει ξανά το Πασόκ σε μια στροχιά πολιτικής εξωστρέφειας. Το λέω ξεκάθαρα διότι το Πασόκ λείπει από την εξουσία από το 2012, παρότι συγκυβέρνησε ο Βενιζέλος με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Ή θα γίνει λοιπόν αυτό και θα συνεχίσει να υπάρχει, ή αν δεν γίνει αυτό και το Πασόκ μείνει τρίτο πίσω μακριά από την εξουσία, νομίζω ότι κάπου εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι και ο άνθρωπος που θα βάλει τα χεράκια του και θα κατεβάσει τα κομματικά ρολά και στα γραφεία αλλά και στην κοινωνία. Χρόνια πολλά Πασόκ, γεια σας, θα τα πούμε πάλι αύριο, σας ευχαριστώ πολύ, όπως και τη Σίτζετς που προσέφερε και σήμερα την πηξίδα μέσα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα σε όλους εσάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας
2: εξπάουει. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
6: 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα. Ή χθες είμαι καλάς. Μπέρασε με τις μέρες. Είναι σίγουρα Παρασκευή σήμερα, Μάνο, έτσι. Ωραία, οκ. Okay. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας. Σαββατοκύριακο ΔΕΘ μπροστά μας. Διπλομανταρώστε τις τσέπες, γιατί θα πέσει πολύ χρήμα, το αντιλαμβάνεστε αυτό, να μπορέσουν οι παιδί μου να κρατήσουν τσέπες. Καταλαβαίνετε, φουσκώνουν, κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη. Λοιπόν, επειδή την Κυριακή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή πρωί, μεσημέρι βασικά, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, είναι βέβαιο ότι θα βρεθούμε ένα κλικ πριν σκάσουν οι τσέπες, γι' αυτό προνοείστε, προλαβαίνετε, ό,τι μπορείτε τέλος πάντων, χρησιμοποιήστε όλα τα μέσα εργαλεία που υπάρχουν, ξέρω εγώ, κλωστές, βελόνες κτλ. Ό,τι έχει ο καθένας σπίτι του, να μπορέσει να φτιάξει γερές τσέπες, γιατί θα μας χρειαστούν Σαββατοκυριακό. Τώρα που είναι και εντελώς άδειες, με 2 ευρώ και 11 λεπτά η βενζίνη, τα αντιλαμβάνεστε. Κάθε φορά που πας να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, αφήνεις και ένα μικρό κομμάτι από το μισθό σου στο πρατήριο. Αλλά όπως μας αδειάζουν τις τσέπες, έτσι θα μας ξαναγεμίσουν. Το αντιλαμβάνεστε. Σαββατοκύριακο είπαμε, ο Πρωθυπουργός θα φροντίσει για αυτό. Άλλωστε έχει πολλή δουλειά ακόμη να κάνει, μέχρι να δούμε αν μπορέσει να καλύψει, γιατί όπως όλα δείχνουν, εκεί θα πάει η δουλειά, αυτό που συνέβη το 2022 και χτυπήσαμε ανώτατο ιστορικό ρεκόρ ανώτερης τιμής στο Ηράκλειο με 2 ευρώ και 49 παρακαλώ λεπτά. Μην νομίζετε ότι είμαστε πολύ μακριά. Οπότε τα πράγματα οδεύουμε προς τα εκεί.

μεταξύ λέει, μας είχαν δώσει τα 6 λεπτά, πόσα ήταν τέλος πάντων, καθαρή αξία. 6 λεπτά η τιμή, η παροχή που έκανε το κράτος στην τιμή της βενζίνης, συν ΦΠΑ κτλ. Λοιπόν, για να μην περάσουμε λέει, τα 2 ευρώ. Αυτό ήταν, επί της ουσίας, ψυχολογικά δηλαδή, κάπου στο 1,90 κάτι ελήθη αυτή η πρωτοβουλία και όπως καταλαβαίνετε πήγε πάρα πάρα πολύ καλά και αυτή η πρωτοβουλία.

Προσέξτε τώρα μια φοβερή σύμπτωση. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν το πακέτο των παροχών της κυβέρνησης εν ώψη της ΔΕΘ που θα ανακοινωθεί θα είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζωνή, όχι λίγες φορές είναι η αλήθεια, έχουμε υπενθυμίσει τι συνέβη πριν από 24 ακριβώς χρόνια. Σεπτέμβριο του 2023, με συγχωρείτε. Ακριβώς χρόνια, Σεπτέμβριο του 2003. Και τότε, η τότε κυβέρνηση, με τον Μακαρίτη, τον Κώστα Σιμίτη, είχε προχωρήσει σε μια γενναία, εξαιρετικά γενναία για την εποχή, ανακοίνωση μέτρων στήριξης των ασθενέστερων. Συμπτωματικά λοιπόν το ποσό που είχε ανακοινωθεί τότε είναι το ίδιο ποσό με το οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει παρουσίαση αύριο. Της τάξης δηλαδή των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το τι συνέβη από το Σεπτέμβριο του 2003 μέχρι τον Ιανουάριο του 2004, δηλαδή στο επόμενο τετράμινο, και ο Κώστας Σιμίτης αναγκάστηκε άρον-άρον να παραδώσει το δαχτυλίδι της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ τότε, ενώ ήταν και η κυβέρνηση, στο Γιώργο Παπανδρέου, λίγο έως πολύ το γνωρίζουμε. Επίσης γνωρίζουμε ακόμη περισσότερο το τι συνέβη μετά το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά πριν από τα Μάρτιο, το Μάρτιο του 2004, οπότε και είχαμε τις εθνικές εκλογές. Αυτά έτσι ιστορικά γεγονότα, δεν λέμε προς Θεού θα εξηγηθούμε, δεν λέμε ότι θα επαναληφθούν, αλλά επισημαίνουμε ας πούμε κάποια κοινά σημεία. Που σημαίνει τι? Ότι και τότε ο κόσμος πήρε εντός ή εκτός εισαγωγικών τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά τα πήρε και δεν σκέφτηκε ποιος τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε καθόλου. Γιατί δεν σκέφτηκε? Γιατί ήδη είχε απορρίψει εκείνον που του τα έδωσε. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν αποδέχτηκε αυτά που εκείνος έδωσε. Για να έρθουμε στο σήμερα, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αύριο αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογένειες με έμφαση στους τρίτεχνους, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες και συνταξιούχους. Η κυβέρνηση διαρρέει ότι όλα αυτά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και ότι πολλά από αυτά θα ξεδιπλώνονται κατά τη διάρκεια της επόμενης τετραετίας. Άρα, ψήφισε για να, το αντιλαμβάνεστε. Από το ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών προκύπτει νέα μείωση φόρου για αγρότες με αύξηση του αφορολόγητου, ελαφρύνσεις σε οικογένειες με περισσότερα από 3 παιδιά, νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά έως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση, μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους, αύξηση τα 400 ευρώ από 300 στο επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους και η κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση της παροχής από τα 300 ευρώ που έχει ήδη ανακοινώσει, με τα βασικά σενάρια προβλέπουν ποσό περίπου 400 ευρώ. Ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να φτάσει τα 440 και πλέον ευρώ, όσο είναι σήμερα το ύψος της εθνικής σύνταξης.

Σας λέγαμε χθες, για να πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, ότι είδου πεδίο δόξης λαμπρό, προκειμένου η κυβέρνηση να μιλήσει τα δικά της για 13 δις, ενώ ο κύριος Τσίπρας να υποστηρίζει ότι το πακέτο που προτείνει είναι 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ, είδου πεδίο, αυτά λέγαμε χθες, είδου πεδίο δόξης λαμπρό, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, αν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη το εννοεί και πιστεύει ότι έχει με σοβαρότητα αναπτύξει αυτό τον σχεδιασμό και έχει κοστολογήσει τα μέτρα, είδου πεδίο δόξης λαμπρό για την Ελλάς να καταθέσει το πρόγραμμά της σε μια ανεξάρτητη αρχή, και αυτή η αρχή ανεξάρτητη μέσα από έξω από πολιτικές σκοπιμότητες και όλα τα συναφή να αποφανθεί για το τελικό κόστος. Αυτά τα λέγαμε χθες, και το βράδυ έγινε γνωστό από την Αμαλίας, από την έδρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ότι αποφασίστηκε το πρόγραμμα που κατέθεσε η Ελλάς να κατατεθεί προς έλεγχο και ταυτόχρονα κοστολόγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο ανεξάρτητο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου εκείνο να αποφανθεί επί των ποσών που περιγράφονται σε αυτό.

Στο Πασόκ συνεχίζουν ακόμη σε εορταστικό κλίμα μετά την εχθεσινή μεγάλη εκδήλωση εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας για την 3η Σεπτεμβρίου. Είχαν προηγηθεί τα προεόρτια 1η και 2η Σεπτεμβρίου, καθώς πολλά στελέχη από την Αθήνα και όχι μόνο είχαν έρθει στην Κρήτη για περιοδεία προκειμένου να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Είδα αρκετό ο κόσμο, δεν είδα καινούριο κόσμο. Ναι. Γιατί όπως μας έλεγε χθες και ο Παύλος Γερουλάνος εδώ σε αυτήν εδώ τη τηλεφωνική ζώνη, στοίχημα για το Πασόκ. Αν θέλει να συζητάει σοβαρά για μια πιθανή εκλογική επικράτηση, το πόσο εφικτό είναι αυτό, μένει να αποδειχθεί. Στην πορεία είναι να κινητοποιήσει όχι τους ανθρώπους που είναι δεδομένο ότι θα ψηφίσουν Πασόκ, αλλά εκείνους που στο παρελθόν για μια σειρά λόγους, ενδεχομένως και συγκυρίες θα τολμήσω να πω εγώ, εμπιστεύτηκαν τον Πασόκ. Και αυτούς τους ανθρώπους, χθες στο κοινό τέλος πάντων που είδαμε και διαπιστώσαμε από την Πλατεία Ελευθερίας, δεν τους είδαμε. Δεν ξέρω αν θα προκύψουν στους επόμενους μήνες, αλλά σίγουρα χθες δεν τους είδαμε.

Αντιθέτως, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι είτε με Ανδρέα Παπανδρέου, είτε με Κώστα Σιμίτη, είτε με Γιώργο Παπανδρέου, είτε με Ευάγγελο Βενιζέλο, είτε με Νίκο Ανδρουλάκη, είτε να πω και την αείμνηστη, τη φόβη γεννήματα, πάλι Πασόκ θα ψήφιζαν. Δεν αλλάζει αυτό. Ψηφίζουν σημαία, ψηφίζουν βανέλα. Με το δικό του σκεπτικό. Και συνήθως αυτοί που ψηφίζουν σημαία, φανέλα και όλα τα συναφή, πλέον έχουν και μια ηλικία η οποία, τέλος πάντων, έχει υπερβεί αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το μεσήλιξ. Το λέω έτσι πολύ κόμψα. Αυτό άλλωστε φάνηκε και στην εικόνα που εξέπεμψε χθες το ακροατήριο, όσοι έδωσαν τέλος πάντων το παρόν στην πλατεία Ελευθερίας. Καλά, για όλα τα υπόλοιπα, τα cult, ας πούμε, και τα folklore, ας πούμε, και αυτά, περιόρεξος κολοκυθόπιτα, ο καθένας όπως νομίζει, ας πούμε. Αλλά σίγουρα, επειδή είδα και έτσι και το show με τα drone, τα drones πάνω από τον ηρακλειώτικο ουρανό, με συνθήματα όπως, ξέρω εγώ, εθνική ανεξαρτησία, ας πούμε, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και τα συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου δεκαετία του 80, δεν ξέρω πόσο. Όχι ότι δεν είναι ζήτημα να είσαι εθνικά ανεξάρτητος, προφανώς, αλλά δεν ξέρω πόσο σύγχρονα είναι αυτά. Δεν χάνουν την ουσία τους. Δεν ξέρω όμως πόσο σύγχρονα είναι αυτά τα συνθήματα για να κάνουν, να το πω έτσι, εμπορικά, ρε παιδί μου, γκέλ στον κόσμο. Ή το λαϊκή κυριαρχία, ας πούμε, που είναι σύνθημα του Κουκουέ. Ήταν και σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά μέχρι το 84. Μέχρι εκεί. Μετά έζησε από το 85 και μετά. Δεύτερη δηλαδή θητεία, αφήστε το. Αξιομακάριστο. Το λαϊκή κυριαρχία δεν ξέρω που κολλούσε χθες. Το βλέπω, το ξαναβλέπα. Τώρα, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Κουτσούμπας μιλάει. Κάπως έτσι παρακολούσα, η αλήθεια είναι, με μια σχετική αμηχανία τις εικόνες από το φετινό εορτασμό της 3ης Σεπτεμβρίου και από την σημερινή εκδοχή αυτό που λέμε Πασόκ. Δεν ξέρω, παιδί μου, πώς επικοινωνείται ένα μήνυμα πολιτικό ανεβαίνοντας πάνω σε ένα τρακτέρ βαμμένο στα χρώματα του Πασόκ. Δεν το ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί και να επικοινωνείται. Ποιος ξέρει.

Αυτό τι σημαίνει, ότι το Πασόκ δεν πρέπει να συνεχίσει να τιμά την ιστορική του διαδρομή? Προφανώς και πρέπει. Αλλά οφείλει να αποδεχθεί ότι οι καιροί έχουν αλλάξει. Μαζί και οι απαιτήσεις ελληνικής κοινωνίας. Οι επικολυρικοί στόχοι ή διακηρύξεις μηνύματα περί εθνικής ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας. Η διαρκής αναζήτηση του νέου ηγέτη που θα ξεσηκώσει τις μάζες και τα διάκοπα αστιάκια περί φαντασιακής επιστροφής στις μέρες της Πασοκάρας μπορεί να βοηθάνε τα στελέχη του κόμματος να περνάνε ευχάριστα στις κοινωνικές τους δραστηριότητες, στις εξορμήσεις τους στην εξοχή. Μιλώ για τα στελέχη της Αθήνας. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το κόμμα. Παραμένει καθυλωμένο στα ποσοστά. Να θυμηθώ ξανά τον κύριο Γερουλάνο στη Μελώνα, την κολλημένη. Το Πασόκ και οποιοδήποτε άλλο κόμμα εξουσίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση. Οφείλουν να πείσουν ότι μπορούν να γίνουν το χρήσιμο κόμμα αυτής της ιστορικής συγκυρίας με καθαρές θέσεις και στελέχη που θέλουν κάτι να κάνουν και όχι κάτι να γίνουν. Με στελέχη δηλαδή που προέρχονται από την κοινωνία και την πραγματική οικονομία και όχι από την κομματική γραφειοκρατία ή την παρασιτική ψευτοοικονομία φίλων, γόνων και λοιπών.

Οντολογίες. Το Πασόκ θα πρέπει κάποια στιγμή να πάψει να μιλά τόσο πολύ για τον εαυτό του και να μάθει να ακούει περισσότερο. Και επειδή συντώντας θέση με τον κύριο Γιουλάνο μας επέμεινε, δεν ξέρω αν είναι μια πολιτική διακήρυξη, είναι μια δήλωση ουσίας, αλλά επέμεινε ότι είναι εφικτός ο στόχος της νίκης. Εμείς θα πούμε, ας πάει για αρχή από το 11-12, τέλος πάντων κάπου εκεί που είναι, στο 20% και βλέπουμε για την πορεία. Και αυτό σπουδαίο θα είναι και φοβερά χρήσιμο για τον τόπο να αποκτηθεί μια ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν είναι μελιτέα ποσότητα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει το Πασόκ, ή αν τα καταφέρει χρειάζεται, όπως αποδεικνύεται και από τους εορτασμούς αυτούς έτσι όπως στήθηκαν, πολύ και αρκετά διαφορετική δουλειά. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι το εξής, ότι ούτε ο Ανδρέας, ούτε η Μελίνα, ούτε ο Γεννηματάς δεν είναι πια εδώ, όπως και ότι το 2060 είναι πολύ πιο κοντά από το 1981. Και νονόητο.

Ο κύριος Ανδρουλάκης που συνεχίζει την περιοδία του εδώ στο Ηράκλειο με αφορμή τη χθεσινή συγκέντρωση, εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, είχε συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού. Με τη συζήτηση να επικεντρώνεται προφανώς στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας του νησιού και ιδιαίτερα στο ζήτημα του κτηματολογίου.

απαντώντας σε όσα έθεσαν οι εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών συλλόγων, χαρακτήρισε αδιανότητα την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και υπογράμμισε ότι απαιτείται οριστική λύση στο ζήτημα, συνδέοντας το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί για παραγωγούς του νησιού στο πρόβλημα με το κτηματολόγιο.

Βέβαια, μια και βρισκόμαστε στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο, κυρίως κτηνοτροφικό κλάδο, έχει προκύψει και ένα ακόμη τεράστιο κατά την άποψή μας ζήτημα. Επικοινωνιακά και πολιτικά.

και αφορά τη διαχείριση του αφόδους πυρετού στη Λέσβο, όπου υπάρχουν εκεί εκρητικές καταστάσεις. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες της συνεδρίας που έγινε του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, που είχαμε και τις παρατήσεις, την Περιφερειάρχη, Διευθυντή Υπηρεσιών της Περιφέρειας, το ξέσπασμα των κτηνοτρόφων για την καταστροφή που έχουν υποστεί, καθώς άκρητα θανατώνονται επί πολλούς μήνες ζώα, με αποτέλεσμα να έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί το ζωικό κεφάλαιο του νησιού. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση μετά το 1974, κρατήστε το αυτό, επιβλήθηκε χθες, προχθές μάλλον, με ψήφιση τροπολογία στη Βουλή, στρατιωτικός νόμος στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Ελλάδος. Νομίζαμε ότι είναι μόνο για τη Λέσβο, αλλά τελικά ψάχνοντας, είναι σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την τροπολογία, ο αρχηγός ΓΕΘΑ προτείνει αξιωματικό του ελληνικού στρατού να μπει επικεφαλής σε κάθε περιφερειακή ενότητα που θα έχει αφόδη πυρετό και να συντονίζει τις υπηρεσίες κτηνιατρικής. Δεν είναι να αναφέρουν καν στρατιωτικό κτηνίατρο. Όσο και να το ψάξαμε, δεν υπάρχει προηγούμενο σε αυτό μετά το 1974. Ειδικά σε τόσο σοβαρά θέματα που δεν ξέρω, που άπτονται της δημόσιας υγείας, δεν ξέρω πόσο σύνηθες είναι να λαμβάνονται αποφάσεις από το στρατό.

Στην Κύπρο, στην Ουγγαρία που είχαν αντίστοιχα προβλήματα και μεγάλα με τον αυτόδη πυρετό, δεν κατέβασαν το στρατό. Με εμβολιασμό απάντησαν. Πάμε διακοπή και θα επιστρέψουμε με το θέμα. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστροφή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στον Ισμένο Ραδιό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χριστός Κώστας. Και επιστρέφουμε στο θέμα που σας αφήσαμε πριν την διακοπή. Με ένα κεντρικό ερώτημα. Μπορεί ένας αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων να αναλαμβάνει το συντονισμό των κτηνιατρικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση μιας επιζωωτίας, μιας νόσου όπως του αυθόδη πυρετού στα εγωπρόβατα? Και κυρίως, γιατί χρειάστηκε η χώρα να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο ώστε να κινητοποιεί το στρατό? Μια κυβερνητική τροπολογία προκαλεί πλέον σφοδρές αντιδράσεις στον επιστημονικό κόσμο. Μιλούν ευθέως για επιβολή στρατιωτικού νόμου στην κτηνιατροφία και για μια επικίνδυνη εκτροπή. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο θεσμικό. Είναι επιστημονικό, οικονομικό και πολιτικό προφανώς. Γιατί πίσω από την απόφαση βρίσκεται η αδυναμία ελέγχου μιας ζωονόσου που έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην κτηνιατροφία, ενώ ανοίγει ξανά μια συζήτηση που βρίσκεται εδώ και καιρό φυσικά στο επίκεντρο μιας σκληρής επιστημονικής αντιπαράθεσης. Έπρεπε να γίνει ο εμβολιασμός? Υπήρχε διαφορετικός δρόμος? Τι έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν κάναμε εμείς? Και γιατί, αντί να ενισχυθούν οι υποστελεχωμένες δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, φτάνουμε σήμερα στο σημείο να μιλάμε για εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στον επιχειρησιακό συντονισμό των κτηνιατρικών υπηρεσιών? Υπάρχει όμως και ένα ακόμη ερώτημα. Ποιος έχει τελικά τον τελευταίο λόγο για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης? Ο κτηνίατρος, η επιστημονική κοινότητα ή η στρατιωτική διοίκηση? Και αν πράγματι η κυβέρνηση θεωρεί ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο πεδίο έκτακτης ανάγκης ώστε να απαιτείται η παρέμβαση του στρατού, τότε πρέπει να απαντηθεί και κάτι ακόμη. Ποιος απέτυχε μέχρι σήμερα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Όλα αυτά τα ερωτήματα, για αυτά τα ερωτήματα θα ζητήσουμε απαντήσεις από τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Μελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Μενέλα Λογαρδικιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, Γιαγκόντσα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Να ξεκινήσω από το βασικό πυρήνα. Υπάρχει η εξής παραδοχή, επισήμανση, καταγγελία, κριτική, ότι εφαρμόζεται στρατιωτικός νόμος στην κτηνιατροφία. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι δημοσιογραφική υπερβολή ή θεωρείτε ότι αυτό που ψηφίστηκε δικαιολογεί πράγματι αυτό τον θεσμικό χαρακτηρισμό?
1: Εντάξει, θα πω ότι είναι μια λεκτική, θα το πω, φράση, η οποία δυστυχώς όμως καταδεικνύει ξεκάθαρα το εύρος του προβλήματος και το ότι 6 μήνες αρνούμαστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ζωονόσος. Το πρόβλημα το βασικό είναι η ιχνηλασιμότητα της ζωονόσου, η οποία εξ αρχής είχαμε πει ότι με τον κόσμο που υπήρχε δεν μπορούσε να γίνει. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι εδώ και Κώστα, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Οι κτηνίατροι του στρατού συνέβαλαν στην ιχνηλασιμότητα από την πρώτη στιγμή μαζί με κτηνιάτρους του ΕΛΓΟ, αλλά δεν φτάνανε. Είχαμε μιλήσει εξ αρχής ότι έπρεπε να πάρουν προσωπικό εποχιακό με έκτακτες συνθήκες που υφίστανται, τους είχαμε καταδείξει και τον τρόπο, τον γνωρίζανε κιόλας. Ωραία, εύκολο είναι, δεν είναι, είναι θεσμοθετημένο, δεν υπήρχε πρόβλημα, για να μπορέσουν να κάνουν ιχνηλασιμότητα. Έχουν περάσει 6 μήνες και δεν έχει γίνει ολοκλήρωση της ιχνηλασιμότητας της νόσου. Αυτό τελειώνει την όποια συζήτηση, αν έπρεπε να πάμε στο εμβόλιο, δεν έπρεπε να πάμε στο εμβόλιο. Μπορείς να έχουμε ιχνηλατήσει, είμαστε τυφλοί. Άρα οτιδήποτε άλλο η επιστήμη δεν μπορεί να το απαντήσει. Ξέρετε τι ζητούσαν οι Ευρωπαίοι σε ιχνηλασιμότητα ή τι κάνανε, επειδή άκουσα στην εισαγωγή σας που είπα τι κάνανε οι Ευρωπαίοι?
0: Ναι.
1: Εντός 60 ημερών. Σήμερα λοιπόν μετά από 6 μήνες έχουμε αποτύχει και λέμε ας έρθουμε να δώσουμε αυτή την κατάσταση να τη συντονίσει ο στρατός. Αλήθεια αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή?
0: Να το δούμε λίγο στην ουσία του, τι άλλαζε την πράξη με αυτή την τροπολογία που πέρασε προχθές?
1: Ουσιαστικά παίρνεται ο συντονισμός από τη διεύθυνση κτηνιατρικής της περιφέρειας και δίνεται στο στρατό. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κακός της υπόθεσης προς τους κτηνιατρόφους, γιατί είδαμε και τις αντιδράσεις.
0: Είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες.
1: Πάβουνε πια να είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και θα γίνει το στράτευμα.
0: Ήτανε,
1: αυτό
0: σωστά.
1: Το έχουν αντιληφθεί.
0: Επίσης εγώ.
1: Αυτό έχουν αντιληφθεί αυτοί που το ψήφισαν αυτό.
0: Επίσης διορθώστε με, εγώ που είμαι άσχετος, διαβάζοντας αυτή την είδηση, αντιλαμβάνομαι ότι η κτηνιατρική υπηρεσία αδυνατεί. Τώρα το αδυνατεί γιατί δεν έχει προσωπικό, αδυνατεί γιατί είναι επιστημονικά κατάλληλη. Δεν ξέρω, δεν έχει απαντηθεί. Αυτό που βλέπω.
1: Ουσιαστικά μας λένε ότι αδυνατεί να κάνει το συντονισμό. Mm-hmm. Άρα ξαφνικά μας λένε ότι το πρόβλημα είναι ο συντονισμός. Το πρόβλημα δεν είναι ο συντονισμός. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Ούτε ο στρατός το κατέχει το προσωπικό για να κάνεις άμεσα νυχνηλασιμότητα. Με τα ίδια μέσα θα πάει να επιχειρήσει και ο στρατός.
0: Εσείς συναντήσατε, πέρα... κύριε Γαρδικιώτη, συγγνώμη, εσείς συναντήσατε στο έργο σας, την ιατρική εννοώ, στο έργο τους άρνηση ή αντίσταση από τους στρατόφους στην νυχνηλασιμότητα?
1: Υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις στην επίσκεψη που κάναμε.
0: Ναι.
1: Στο νησί μας αναφέρθηκε ότι υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις. Παντού υπάρχουν. Επιτρέψτε μου να πω την ίδια άρση, μάλιστα στην επίσκεψη που έκανα, ο επικεφαλής των στρατιωτικών κτηνιάτρων μας έδειξε και μια λίστα με κάμποσους που δεν έβρισκε. Τι κάνανε, ειδοποιούσαν την αστυνομία και πηγαίνανε. Το ένα συντεταγμένο κράτος, ξέρετε, έχει πολλά εφόδια για να κάνει αυτά τα πράγματα. Τι θα κάνει σήμερα ο στρατός πάλι? Θα ειδοποιεί την αστυνομία. Τι νομίζουμε ότι θα κάνει? Θα κατεβάσει το στράτευμα να επιβάλλει τον έλεγχο σε ένα πολίτη? Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό λέω κάθε υπερβολή ο στρατιωτικός νόμος.
0: Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, γιατί πάβει πλέον να περιορίζεται μόνο στο επιστημονικό σκέλος που προφανώς δεν έχουν τη γνώση όλοι, την έχετε εσείς. Αλλά αυτή η είδηση, αυτή η τροπολογία, τώρα μπορεί να είναι σύμπτωση. Να το δεχτώ. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα γεγονός. Ήρθε λίγα 24 ώρα μετά τα όσα συνέβησαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Το οποίο ήταν ένα κλίμα το οποίο ακόμη και εκείνος που είναι στον Εύρο, που είναι στη Ρόδο, που είναι στην Κέρκυρα και δεν τον αφορά ενδεχομένως άμεσα το θέμα, αντιλήθηκε ότι κάτι συμβαίνει στη Λέσβο. Και υπάρχει τέτοιος αναβρασμός που η κατάσταση είναι λίγο πριν την έκρηξη. Την κοινωνική εννοώ του νησιού. Το ότι έρχεται λίγα 24 ώρα μετά αυτή η είδηση δεν βάζει το μέσο πολίτη σε δεύτερες σκέψεις?
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι άσχετο, είναι ξεκάθαρο. Ήρθε η ενέργεια μετά από αυτά τα επεισόδια, θεωρώντας πια ότι έχει χάσει την αξιοπιστία της για να κάνει το συντονισμό επικεφαλής την ιατρική. Επιτρέψτε μου όμως, αν θεωρούσαν έστω και αυτό, ξέρετε, έχει δομές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Την υγεία των ζώων έχει ολόκληρη διεύθυνση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί δεν την ανέλαβε το Υπουργείο? Θέλετε να σας πω τι κρύβεται, κύριε Κώστα, για να μην
0: κρυβόμαστε
1: πίσω από τις λέξεις? Είναι πολύ απλό. Έχει χάσει όλο το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό, την αξιοπιστία του προς τους κτηνοτρόφους, γιατί οι ίδιοι το δήλωναν και βάζουν μπροστά το στρατό, που ο οποίος έχει ακόμα στους ακρίτες αξιοπιστία για να μπορέσουν να προχωρήσουν.
0: Άρα, μισό λεπτάκι, μας λέτε κάτι πολύ, πολύ σημαντικό, ότι εδώ δεν είναι ζήτημα ουσίας, εδώ είναι ζήτημα επικοινωνίας.
1: Ακριβώς, έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας, ο νυν υπουργός έχει αναλάβει από τον Απρίλιο, το νησί φλέγεται από το Φλεβάρι και δεν έχει πάει ούτε μία φορά. Οι αγρότες περιμένουν, οι κτηνοτρόφοι περιμένουν χρήματα, σου λέει δεν τα παίρνουμε, περιμένουν να δούνε φως, σου λέει δεν το βλέπουμε και δίνουμε απλά, τι λέμε, έφταιγε ο συντονισμός και εντάξει δεν το δίνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει τη διεύθυνση, που φτιάχνει τα πρωτόκολλα, το δίνουμε στο στρατό. Γιατί είναι ο μόνος που ακόμα σε ακριτικές περιοχές κρατάει αξιοπιστία.
0: Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, προηγούμενο να τίθενται πολιτικές επιστημονικές υπηρεσίες υπό τέτοιου είδους επιχειρησιακό συντονισμό από τις ένοπλες δυνάμεις? Έχει ξαναγίνει?
1: Είναι πρώτη φορά που γίνεται.
0: Πρώτη φορά.
1: Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και πραγματικά εγώ διαρωτώ, μακάρι οι άνθρωποι να τα καταφέρουν πολύ καλύτερα, αλλά τρέψτε μου να πω, με τα ίδια εφόδια θα δράσουν. Και το πρόβλημα είναι τα εφόδια που δίνονται στους κτηνιάτρους που δεν επαρκούν και όχι και καλά οι άνθρωποι. Εγώ λέω μακάρι να βρεθεί. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί, θα μας πει κάποιος πώς θα λαβωθεί η εικόνα του στρατού σε ακριτική περιοχή και μάλιστα σε μια περιοχή που ζητάει αποστρατικοποίηση ο Ερντογάν, που ζητάει όλα αυτά για να καλυφθεί ένας υπουργός και ένας περιφερειάρχης, θυσιάζουμε την εικόνα του στρατού. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο.
0: Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Αλήθεια, να βάλω και μια άλλη διάσταση. Υπάρχει, κατά την άποψή σας, ζήτημα συμβατότητας αυτής της ρύθμισης, αυτής της τροπολογίας, δηλαδή με το ευρωπαϊκό θεσμικό και κτηνιατρικό πλαίσιο?
1: Μπορεί να υπάρχει θέμα συμβατότητας πρώτα απ' όλα με το Σύνταγμα, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Κότση.
0: Με το Σύνταγμα λέτε?
1: Γιατί? Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή με ποια διαδικασία θα διατάσει πολιτικό προσωπικό ένα στρατιωτικό? Από πού το επιτρέπει αυτό το Σύνταγμα? Μπορεί να μας απαντήσουν. Γιατί τίθεται από κάτω του όχι μόνο η στρατιωτική κτηνίατρη, δεν αναλαμβάνει μόνος του στρατός, αναλαμβάνει το συντονισμό όλων των υπηρεσιών. Πώς θα εντέλει ένας στρατιωτικός πολιτικό προσωπικό σε περίοδο βέβαια στην οποία διανύουμε? Δεν έχουμε ούτε στρατιωτικούς νόμους ούτε προβλέπει το Σύνταγμα. Μπορεί να μας πούνε από πού το προβλέπει το Σύνταγμα αυτό?
0: Να επανέλθω στο επιστημονικό ζήτημα. Έπρεπε να έχει γίνει ο εμβολιασμός?
1: Θα σας πω κάτι. Η ίδια η κοινότητα δεν ήταν υπέρ του εμβολιασμού.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να έχει γίνει όμως η χνηλασιμότητα την ώρα που έπρεπε. Εδώ πέρα έχουμε αποτύχει σε αυτό το γεγονός. Και επιτρέψτε μου και το δεύτερο. Ακόμα, γιατί υπήρχε μια τεράστια επίπτωση στον εμβολιασμό, ότι για όσο χρόνο, για όσα χρόνια ζούσαν τα εμβολιασμένα ζώα, θα τελείωνε η διακίνηση κρέατος από τη Μυτιλήνη, η εμπορία δηλαδή του κρέατος από τη Μυτιλήνη. Άρα οικονομικός παράγοντας θα ήταν τεράστιος. Αυτή τη στιγμή όμως, έχοντας αφήσει την κατάσταση να πάει στα χειρότερα, η ερώτηση του σήμερα αν έπρεπε να γίνει όχι εμβολιασμός μοιάζει με το θέλουμε τη σκύλα ή τη χάριβδη. Αυτό είναι. Δηλαδή θέλουμε να καταστραφούν οικονομικά σε βάθος χρόνου ή όπως καταστρέφονται σήμερα. Γιατί όταν δεν μπορούμε να εχνηλατήσουμε, δεν μπορούμε να περιορίσουμε ώστε να πεις ακόμα και για τον εμβολιασμό, να πεις θα κάνω στοχευμένο εμβολιασμό. Ο καθολικός εμβολιασμός θα έστελνε σε οικονομικό μαρασμό την κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό είναι βέβαιο.
0: Και γιατί δεν τουλάχιστον δεν επιτράπει ο στοχευμένος εμβολιασμός εξαιτίας της μη χνηλασιμότητας?
1: Γιατί δεν είχαμε την χνηλασιμότητα ακριβώς. Όταν λέγανε ποιες είναι οι περιοχές,
0: δεν ξέρανε πού να εμβολιάσουν. Δεν ξέρανε πού να εμβολιάσουν και ποια ζώα να εμβολιάσουν.
1: Μα δεν είχαμε, βγάζαμε τις ζώνες και μετά από λίγο πήγαινε αλλού και μετά από λίγο πήγαινε αλλού. Γιατί δεν είχαμε το προσωπικό να πάει τάχιστα να πάρει δείγματα από όλη την περιοχή. Θα πω κάτι, 20 στρατιωτικοί γιατροί, κτηνίατροι, τόσους μήνες, άλλα δύο ζευγάρια των 10 του ΕΛΓΟ και οι τοπικές υπηρεσίες ήταν όλο αυτό το διάστημα.

0: Προφανώς.
1: Ενώ υπήρχε το νομικό πλαίσιο να προσλάβουν 100 άτομα μέσα σε μία εβδομάδα και να τα στείλουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, πόσο ασφαλείς μπορεί να είμαστε οι υπόλοιποι, δηλαδή οι υπόλοιπες περιοχές? Δηλαδή έχει διασφαλιστεί τουλάχιστον ότι, εντάξει, περνάει αυτό, περνάει η Μυτιλήνη. Αδιαφεσβήτητα είναι μια μεγάλη καταστροφή για το ζωικό κεφάλαιο, για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, για την τοπική οικονομία, αναμφισβήτητα. Πόσο ασφαλείς πρέπει να νιώθουν οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας?
1: Κοιτάξτε, έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Ωραία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχουν μέτρα.
0: Ναι.
1: Το αν αυτά τα μέτρα θα φτάσουν ποτέ, όσα μέτρα και να πάρθουν, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100% ασφαλείς. Είναι ξεκάθαρο βέβαια ότι μας βοηθάει η νησιωτικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σε κατάσταση υπηρετικής Ελλάδας τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όσον αφορά τον ιό από το κομμάτι της Μυτιλήνης, φαίνεται τόσους μήνες ότι έχουμε καταφέρει να μην διαδοθεί.
0: Mm-hmm.
1: Το μεγάλο πρόβλημα που αν με ρωτούσε κάποιος για τον Αυτόδη είναι μη μας έρθει από τον Εύρο, από την Τουρκία. Γιατί από εκεί μας έρθει και από τη Μυτιλήνη. Είναι πολύ πιο άμεσα από την Ευλογιά διαδιδόμενο, με αποτέλεσμα ότι ο Εύρος και την ώρα πια που απέναντι οι γείτονές μας είναι γεμάτοι, είναι πάντα alert. Και εκεί επιτρέψτε μου να πω ότι μια κατάσταση αντίστοιχη με τις Μυτιλήνης θα οδηγούσε να καεί όλη η χώρα.
0: Το κρατάμε αυτό. Να σταθώ για κάτι τελευταίο ακόμη για τη Μυτιλήνη. Και την αυτόχθονη φυλή των προβάτων, υπάρχει πλέον κίνδυνος να προκληθεί μη αναστρέψιμη γενετική απώλεια από τις μαζικές θανατώσεις στο νησί?
1: Υπάρχει κίνδυνος αυτός αν χτυπηθεί και η τελευταία περιοχή που ευτυχώς κατά σύμπτωση δεν έχει χτυπηθεί και είναι οι φυλασσόμενες φυλές. Εμείς είχαμε τονίσει πάλι σε ουδέτερο χρόνο ότι πρέπει αυτή η βάση γενετικού υλικού να προχωρήσει. Δεν μπορεί η χώρα μας να μιλάει για την ανάπτυξη της κτηνοτροφής και να μην έχει δική της βάση γενετικού υλικού. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε τα εργαλεία. Εδώ απουσιάζουν τα εργαλεία.
0: Θέλω να πάω στη φέτα, σε ένα παραγόμενο προϊόν από την προβατοτροφία, έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος του εγχώριου πληθυσμού εγωπροβάτων. Ποια μπορεί να είναι η επίπτωση στην παραγωγική βάση της φέτας και συνολικά στην ελληνική εγωπροβατοτροφία?
1: Με Ευλογιά και με τον Αυτόδη είμαστε όντως, να σκεφτούμε π.χ. ότι η Μυτιλήνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός περιοχή σε φέτα στην Ελλάδα. Άρα μόνο και μόνο ο Αυτόδης μας κάνει ζημιά. Συν την Ευλογιά που έχει κάνει και αυτή μεγάλη ζημιά, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Εδώ τώρα αυτό θα έπρεπε να σημαίνει και κάποια ισχυρή απώλεια γάλακτος. Δεν έχει εμφανιστεί αυτό στην αγορά. Τώρα το γιατί, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι άλλο θέμα, άλλη κατάσταση. Το μεγάλο μας πρόβλημα πάντως σίγουρα είναι η αντικατάσταση αυτού του ζωικού κεφαλαίου που έχει χαθεί. Και μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να πάμε για τη φέτα να φέρουμε φυλές από το εξωτερικό και να πούμε α, τι ωραία θα βγάζουμε φέτα. Το πω της φέτας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μιλάει για αυτόχθονες φυλές, ελληνικές φυλές.
0: Μάλιστα. Θέλω να καταλήξω στο εξής ερώτημα. Είστε επικεφαλής του επιστημονικού φορέα που υποτίθεται, είναι στις αρμοδιότητες και στις υποχρεώσεις του, θα πω εγώ, ότι συμβουλεύει το κράτος. Ότι είναι το συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για τον πρωτογενή τομέα. Θα σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Όταν η επιστημονική κοινότητα, όταν ο φορέας τον οποίο εσείς εκπροσωπείτε, διαφωνεί τόσο έντονα με την κυβερνητική πολιτική, ποιος τελικά εισηγείται στην κυβέρνηση αυτού του είδους τη στρατηγική, αυτού του είδους τη διαχείριση? Έχετε ζητήσει να δημοσιοποιηθούν

0: επιστημονικά ενδεχομένως δεδομένα, ή συγγύησεις, τα πρακτικά πάνω στα οποία βασίστηκαν οι αποφάσεις, βασίστηκε αυτή η διαχείριση.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Κώστα, ορθά λέτε ότι είμαστε ο σύμβουλος του κράτους. Και γι' αυτό τα είπαμε πριν καν εμφανιστούν οι ζωνώσεις, όσο οφείλαμε ως επιστήμονες. Επειδή όμως δεν άρεσαν αυτά που λέγαμε, αποκλειστήκαμε και από όλες τις επιτροπές.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δηλαδή, εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου δεν υπάρχει σε καμία από τις επιτροπές.
0: Φοβερό. Αυτό είναι φοβερό.
1: Δηλαδή, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, για όσους δεν γνωρίζουν, έχει τους όλα μέλη των κτηνίατροι, οι γεωπόνοι, δηλαδή δύο βασικές ειδικότητες στην πρωτογενή παραγωγή. Δεν μιλάω για τις άλλες τρεις ειδικότητες, δασολόγους, ιχθυολόγους, γεωλόγους, είναι σε άλλα αντικείμενα, αλλά για το κομμάτι της κτηνοτροφίας. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλοι επιστημονικές ομάδες που να είναι πιο ταυτόσιμες με το ζήτημα. Και αποκλειστήκαμε, γιατί πολύ απλά δεν ήμασταν αρεστοί.
0: Και ποιος συμβουλεύεται, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ποιος συμβουλεύεται η πολιτεία, δηλαδή αν δεν συμβουλεύεται τον επιστημονικό φορέα που είναι κάθε μέρα στα χωράφια, στα πυμνιοστάσια, ποιος συμβουλεύεται?
1: Έφτιαξαν μία ομάδα στην αρχή για την ευλογιά. Βάλαν δύο ακαδημαϊκούς, βάλαν και κάποιους ημέτερους και προχωρήσαν και κάποιους υπηρεσιακούς. Δεν θέλω, οι υπηρεσιακοί είναι υπηρεσιακοί και ορθά τους βάλανε. Ωραία. Και προχωρήσαμε. Μετά βέβαια συνειδητοποίησα οι ίδιοι που ήταν στην Επιτροπή και τους βάλανε άρχισαν να παρετούνται. Έτσι εδώ δεν βγάζουμε άκρη. Ήρθε ο Αθώδης. Ούτε που μας κάλεσαν. Τότε κάναμε συναντήσεις με τους τοπικούς βουλευτές όλων των κομμάτων και όλοι οι βουλευτές είπαν μια κουβέντα. Μα αυτά που ακούμε από εσάς, γιατί δεν τα έχουμε ακούσει τόσο καιρό? Εδώ θέλω να το πω, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος, ότι ο κύριος Αθανασίου έδειξε από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρον και θέλησε να ακούσει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, όπως και οι άλλοι βουλευτές. Απλά την συγκυβερνώσαμε
0: παράταξη,
1: για να μην λέμε, γιατί να ξεχωρίζουμε αντιμετωπίσεις εδώ. Πήγαμε στο νησί, στείλαμε τον κτηνίατρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕ να τους βοηθήσει οι κτηνίατροι, ακόμα και στην ίχνη λασιμότητα. Γιατί έχουμε την τύχη ο Βασίλος Αδελισταμάτης να είναι από τους λίγους δημόσιους κτηνίατρους που έχει ξανααντιμετωπίσει τον Αθώδη λόγω του Εύρου. Τα παλιά τα χρόνια, πριν 20 χρόνια. Άρα έχει και την εμπειρία. Πήγε εκεί με έξοδα του επιμελητηρίου. Δηλαδή προσπαθήσαμε να τίνουμε χέρια βοηθείας και να πούμε ακούστε μας. Εγώ ένιωθα όλο αυτό το διάστημα απλά και κόψα ότι όλοι προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν την ευθύνη από πάνω τους. Και αυτό μου δείχνει και αυτή η απόφαση. Γιατί αν δεν τους ικανοποιούσανε, λάθος που δεν τους ικανοποιούσαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας, θα μπορούσαν, επαναλαμβάνω, να το πάρει το ΙΠΑΤ, το συντονισμό. Δηλαδή, οι διευθύνσεις που έχει το ΙΠΑΤ και κανονίζουν τη στρατηγική την οποία κρατάνε, δεν μπορούν να κανονίσουν και το συντονισμό.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γαρδικιώτη, εάν η κυβέρνηση επιμείνει στην εφαρμογή της τροπολογίας αυτής, που φαντάζομαι θα επιμείνει, γιατί άλλωστε για ποιο λόγο να την ψηφίσει, παρά τις αντιδράσεις σας, των γεωτεχνικών και κτηνιάτρων, τι θα κάνει το ΓΕΟΤΕ? Θα μείνετε απλά και μόνο στην καταγραφή αυτής της ένστασης, ή θα το προχωρήσετε και πιο πέρα, θεσμικά ενδεχομένως, νομικά ή ακόμη και ευρωπαϊκά?
1: Θα σας πω κάτι για εμείς. Θα πρέπει να μην λησμονούμε ότι στο νησί υπάρχουν κτηνοτρόφοι που αποζητούν λύσεις. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο δεν θα μπει στη διαδικασία με νομικές οδούς να μπλοκάρει πράγματα για να μην έχουν καμία ελπίδα αυτοί οι άνθρωποι. Θα πιέσουμε όσο μπορούμε, με όσα μέσα μπορούμε, για να καταλάβουν και να ακούσουν και να καταλάβουν το λάθος τους. Οι νομικές οδοί οδηγούν σε αδιέξοδα αυτούς τους ανθρώπους και είναι υποχρέωσή μας, έστω και την ελάχιστη ελπίδα που οι συνάδελφοί μας, γιατί κτηνίατροι είναι, μέλη μας είναι και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, ωραία, αν μπορεί να κάνουν κάτι. Αν χρησιμοποιήσουμε νομικά μέσα, τους καταδικάζουμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Φαντάζομαι θα είστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι?
1: Βεβαίως, τώρα είμαι στο δρόμο και ανεβαίνω.
0: Ελπίζω έστω και εκεί να σας ακούσει ο Πρωθυπουργός. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Ελλάδος, ο κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Δυστυχώς όχι στην Ελλάδα. Όλα μπορούν να γίνουν πιστευτά. Να κινητοποιείται ο στρατός. Επιβεβαιώνοντας ότι πλέον το πράγμα είναι εκτός ελέγχου. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί η πολιτεία, δεν μπορεί να το διαχειριστεί η αυτοδιοίκηση μέσω της περιφέρειας ενώ Βορείου Αιγαίου, και σίγουρα δεν ήταν τυχαία η τροπολογία λίγες ημέρες μετά τον ξεσηκωμό των Μυτιλινιών στο νησί, της σκληρής κριτικής, της οργισμένης κριτικής που δέχθηκε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αλλά και η κυβέρνηση για την μη διαχείριση επί της ουσίας του προβλήματος, του προβλήματος που έχει οδηγεί σε απώλεια ενός τεράστιου ποσοστού του ζωικού κεφαλαίου. Και όταν ακούτε ότι ένα νησί, και μάλιστα αυτή τη εκτάσεις που είναι ένα πολύ μικρότερο συγκριτικά τουλάχιστον με την Κρήτη, νησί Μυτιλίνη, αποτελεί το τρίτο, την τρίτη περιοχή της χώρας σε παραγωγή φέτας, και επίσης έχει και μία από τις πιο έτσι φημισμένες ποιότητες κρέατος λόγω της της φύλης των εγωπροβάτων που βρίσκονται στο νησί, αντιλαμβάνεστε γιατί οικονομική ζημιά συζητάμε. Και επειδή το καλοκαίρι τελειώνει, διότι και η Μυτιλίνη έχει ένα σημαντικό μερίδιο για την τοπική της ανάπτυξη από τον τουρισμό, έρχεται βαρύ χειμωνιά για το νησί. Ελπίζουμε να μην είναι το ίδιο βαρύ χειμωνιά και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με την έννοια του ότι να συγκρατηθεί, να περιοριστεί το φαινόμενο του αυθόδους πυρετού. Διότι ναι μεν υπάρχει προστασία της θάλασσας, απομονωμένο το νησί, άρα πολύ πιο δύσκολο να μεταδοθεί η νόσος, αλλά όσο η νόσος παραμένει, όσο η νόσος δεν μπορεί να τιθασευθεί, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ή εν πάση περιπτώσει διατηρούνται στατιστικά οι πιθανότητες κάποια στιγμή να γίνει το λάθος, να ξεφύγει το θέμα. Και αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί τότε. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική ανάσα. Παραμένουμε στο κλίμα της ΔΕΘ, αλλά μέσω των ελληνοτουρκικών. Γιατί αυτή η κυβέρνηση νομίζω δεν διστάζει καθημερινά να μας προσφέρει και μία ακόμη έκπληξη. Διότι δεν εξηγείται διαφορετικά ότι ο Πρωθυπουργός, ανεβαίνοντας προς τη ΔΕΘ λίγες ώρες πριν τις ανακοινώσεις για το πρόγραμμά του για την επόμενη χρονιά και την επόμενη τετραετία, ουσιαστικά μιας και βρισκόμαστε πρώτων εκλογών, σε σχέση με, κυρίως με τα οικονομικά μέτρα στήριξης, επιλέγει τώρα, και ενώ το θέμα έχει προκληθεί ήδη από τις 15 Αυγούστου και σήμερα έχουμε 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σχεδόν 20 μέρες, να μας επικοινωνήσει μέσω διαρών πάντα ότι η Ελλάδα προέβη σε διάβημα εναντίον της Τουρκίας, διάβημα διαμαρτυρίας για ό,τι συνέβη στις 15 Αυγούστου σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Άγκυρα.

Ο Πρωθυπουργός, πιεζόμενος και εκ των έσω, και μιλούμε για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή, και προφανώς βρισκόμενος και σε μια δημοσκοπική συμπίεση, όχι κατάπτωση, συμπίεση, αντιλαμβάνεται ότι τα ελληνοτουρκικά θα επηρεάσουν ένα κομμάτι του ακροατηρίου που το έχει απόλυτη ανάγκη, και γι' αυτό φαίνεται ότι αποφασίστηκε τελικά να βγουν από τη σιωπή στην οποία είχαν βυθιστεί από τις 15 Αυγούστου και να προχωρήσουν σήμερα σε αυτή τη διπλωματική ενέργεια.

ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει για τους δικούς της λόγους την επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας της ΜΙΤ, του Ιμπραχήμ Καλίν, ο στενότερος συνεργάτης του Ταγί Περντογάν. Και τη συνάντηση που είχε ο κύριος Καλίν προσωπικά με τον Πρωθυπουργό. Τη βάφτισαν συνάντηση ρουτίνας.

Πάντως για να επανέλθουμε στα του διαβήματος διαμαρτυρίας με καθυστέρηση σχεδόν 20 ημερών από τη στιγμή που η Τουρκία ανακοίνωσε νέο χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εισβάλλοντας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η κυβέρνηση μάλλον διέκοψε τελικά τις διακοπές και ανέστειλε το γιαβάς που λένε και απέναντι, και αποφάσισε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Η τουρκική γέννηση της 15ης Αυγούστου δεν είναι ασύνδετη με τα όσα ακολούθησαν μέχρι και σήμερα. Τα όσα έχουν ακολουθήσει μέχρι και σήμερα. Ενέργειες που συνοδεύονται από υψηλή ρητορική κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, μετά βέβαια και από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι αναπτύσσει σε συνεργασία με την Ελλάδα ένα αμυντικό πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Άγκυρα έχει βγάλει στα ανοιχτά το δικό της ερευνητικό σκάφος γύρω από το Καστελόριζο. Και έρχεται μία από τις γνωστότερες πλατφόρμες της ναυσιπλοείας, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι, το Marine Traffic, να δημιουργήσει ένα μείζοπολιτικό ζήτημα. Και αυτό γιατί? Στο χάρτη που παρουσιάζει η πλατφόρμα Marine Traffic, όπου μπορεί κάποιος να δει την κίνηση της ναυσιπλοείας παγκοσμίως, εμφανίζεται στα νοτιοανατολικά της Ελλάδος μία ονομασία, επαναλαμβάνουμε, στην πλατφόρμα της Marine Traffic, έτσι, που δεν έχει σχέση με την Τουρκία. Εμφανίζεται μία ονομασία με τίτλο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγέ Κάς. Ποιο είναι αυτό? Η νότια θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου. Πού συμβαίνει αυτό και πότε? Όταν το τουρκικό Μαρμαρά, το ερευνητικό σκάφος, βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Και στο Υπουργείο Εξωτερικών να αναμασούν με αυταρέσκεια ίσως το γνωστό τροπάρι ότι οι μονομερείς κινήσεις των Τούρκων δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν δημιουργούνται τελεσμένα. Μόνο που η πραγματικότητα έχει διαφορετική άποψη. Και αυτό γιατί στη δημοφιλέστερη ναυτιλιακή πλατφόρμα του πλανήτη, το Marine Traffic, η τουρκική προπαγάνδα κάνει περίπατο. Έτσι λοιπόν η θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου καταχωρίστηκε και φιγουράρει πλέον κανονικότητα ως Φετιγέ Κάς. Και με λίγα κλικ ολόκληρη η περιοχή πέραξη του Καστελόριζου βάφτηκε τουρκική. Και μεταδίδεται καθημερινά σε εκατομμύρια ναυτικούς ανά την Ιφίλιο. Τι μεταδίδεται? Το γκριζάρισμα του Καστελόριζου ως γεγονός. Ειρωνία. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Marine Traffic δεν είναι μία άγνωστη πλατφόρμα στην άλλη άκρη της γης. Έχει αρχίσει από ελληνικά χέρια. Έχει αρχίσει από τα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο, όπου διατηρείται μέχρι και σήμερα νευραλγικό, τεχνολογικό και επιχειρησιακός κόμβος στην καρδιά της Αθήνας.

δεν βρέθηκε ένας αρμόδιος να σηκώσει το τηλέφωνο στο Marine Traffic και να πει, ρε παιδιά, τι είναι εκεί πέρα, τι κάνετε ακριβώς εκεί. Να ασκήσει δηλαδή τη στοιχειώδη θεσμική πίεση και να απαιτήσει να ξυλωθεί η τουρκική προπαγάνδα από τους χάρτες. Στο Υπουργείο Εξωτερικών για την Ιστορία, θυμίζω, έχουμε έναν υπουργό, τρεις υπουργούς, γενική γραμματής, ναι, πρέσβης και ακολούθους. Άνθρωπος δεν αντέδρασε. Μαθαίνουμε ότι ένας νομικός επικοινώνησε με το Marine Traffic για να του ζητήσει να αποσύρουν την ονομασία αυτή και ότι ουσιαστικά αλλοιώνουν μία περιοχή που είναι πέρα για πέρα ελληνική. Στο Υπουργείο Εξωτερικών δε όταν το έμαθαν, όταν ξύπνησαν, είπαν απλά ότι θα επιληφθούν κάποια στιγμή του θέματος. Όταν δεν μπορείς να επιβληθείς, να ζητήσεις, να απαιτήσεις τα αυτονόητα από μία εφαρμογή της οποίας τα γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα, αναρωτιέται ο πολίτης, παιδί μου, πώς ακριβώς σκοπεύεις να σταματήσεις την Άγκυρα στο Αρχιπέλαγος. Κοιτάξτε, το Marine Traffic έκανε την γκάφα του. Ωραία. Που δεν είναι γκάφα, αλλά εν πάση τόσο. Έγινε ό,τι έγινε. Τι να περιμένει δηλαδή ο πολίτης όταν βλέπει, ας πούμε, το Μαρμαρά, το ερευνητικό σκάφος, το οποίο δεν βγήκε για Συριάννη και κινείται με ακρίβεια χιλιοστού, παρακαλώ, πάνω στην παράνομη ναύτεξ που εκδόθηκε από τον σταθμό της Ατάλειας και εφαρμόζει πιστά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.

Στη συγκεκριμένη μάλιστα παράνομη ναύτεξη των Τούρκων αναφέρεται ότι γίνονται επιστημονικές έρευνες. Στο δε σύστημα που πρέπει να καταχωρούν τα σχετικά στοιχεία AIS δηλώνεται ότι το σκάφος έχει βγει για έρευνα στο Αιγαίο και εκμεταλλεύονται τη θαλάσσια στήλη στα διεθνή ύδατα για να πατήσουν απλά πόδι. Εμπεδώνουν ουσιαστικά το παράνομο πάρκο που ανακήρυξαν στις 15 Αυγούστου. Και εμείς, εντάξει, εμείς επαναλαμβάνουμε πως δεν παράγονται έννομα αποτελέσματα. Και στέλνουμε ένα σκάφος του λιμενικού σώματος να κάνει παρέα στο Μαρμαρά. Κοντολογής, όταν κάθε καπετάνιος του παγκόσμιου στόλου, εμπορικού, στρατιωτικού και πάει λέγοντας, όταν ασφαλιστική κολοσσή, όταν ναυτιλιακά γραφεία, όταν όλοι αυτοί βλέπουν τουρκικό εθνικό πάρκο στην οθόνη τους και ένα τουρκικό σκάφος να επιχειρεί στο σημείο, το τετελεσμένο παίρνει σάρκα και οστά. Είναι αυτό ακριβώς που περιγράφουμε. Τετελεσμένο. Γιατί κανείς από όλους αυτούς δεν θα δει ούτε τις διαρροές του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι δεν ισχύουν όλα αυτά και δεν παράγονται νόμα αποτελέσματα και όλα τα συναφή, ούτε ακόμη και τα δελτία τύπου. Θα βλέπουν τους χάρτες. Θα βλέπουν το πλοίο και στο μυαλό τους η περιοχή νότια και νοτιοδυτικά στο Καστελόριζο θα καταγράφεται ως τουρκική ζώνη. Ξέρετε, τα τελεσμένα δεν αναιρούνται με νομικίστικες εκθέσεις ιδεών, αλλά με πράξεις. Και όσο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η χώρα μας, θα παρακολουθεί, η κυβέρνηση δηλαδή, θα παρακολουθεί περίπου ως υπνοτισμένος θεατής τέτοια αρνητικά σκάφη όπως το Μαρμαρά, να αλωνίζουν και τους χάρτες να αποκτούν τουρκικά ονόματα, τόσο αυτά θα παγιώνονται. Έτσι γίνεται η δουλίτσα. Την παλίτσα μας την έχουν διδάξει χρόνια τώρα οι Τούρκοι. Διακόπη μουσική, άνασα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Κάναμε χθες στο κλείσιμο και χθες της εκπομπής μία αναφορά. Σήμερα έχουμε συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία, διότι τόσες μέρες διαβάζω και ακούω διάφορα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να μην διασαλευθεί ή δυσαρεστηθεί το τοπικό τραπεζικό λόμπι με το οποίο έχουν αναπτυχθεί πολυεπίπεδες σχέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ισοπεδώσουμε και τη λογική μας, έτσι. Γι' αυτό πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Θέλω να έχετε όμως λίγο υπομονή. Μπορεί να τα μακρηγορήσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτσι πολύ συγκεκριμένοι και αναλυτικοί. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Πιστέψτε μας όμως, σας ενδιαφέρει όχι μόνο ως πελάτες τραπεζών, αλλά και ως φορολογούμενοι δημότες και κάτοικοι της περιφέρειας Κρήτης. Πάμε λοιπόν. Στην περιφέρεια Κρήτης έχει επιβεβαιωθεί ότι αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα με τα μεσονύχτιες ώρες από τραπεζική απάτη. Έπαιζε θύμα ο λογαριασμός περιφέρειας Κρήτης από hackers. Οι δράστες απέκτησαν στοιχεία πρόσβασης αφού οι υπάλληλοι τα καταχώρησαν σε πλαστή ιστοσελίδα που προσωμείαζε εκείνη τη συνεργαζόμενη τράπεζα. Περισσότερο από το μισό ποσό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχει ήδη εντοπιστεί και δεσμευτεί. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ. Υπήρξε όμως και δεύτερο περιστατικό στο Δήμο Αγίου Νικολάου, όπου υπάρχει μια αντίφαση που πρέπει να την καταγράψουμε. Ο Δήμος ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν υπέστη οικονομική ζημιά, αλλά τα νεότερα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι αφαιρέθηκαν 495.000 ευρώ και ότι οι αναλήψεις μεταφορές συνεχίζονταν επί τρεις ημέρες στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμη και σε μη εργάσιμες ημέρες. Το πιο ενδιαφέρον, οι δύο υποθέσεις, το θύμα που λέγεται Περιφέρεια Κρήτης και το θύμα της απάτης που λέγεται Δήμος Αγίου Νικολάου, οι δύο λοιπόν αυτές υποθέσεις φέρεται να αφορούν στην ίδια τράπεζα. Και εδώ πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση, η οποία δεν βλέπω, δεν διαβάζω και δεν ακούω να προχωράει από κανέναν. Τουλάχιστον μπορεί να μου έχει διαφύγει κάτι, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Γιατί άραγε δεν προχωράει η συζήτηση στο επόμενο στάδιο που θα έπρεπε, αν συνέβαινε για οποιοδήποτε άλλο, εις βάρος οποιοδήποτε άλλου πολίτη, παύλα, καταναλωτή, πελάτη, μια αντίστοιχη απάτη. Ποια είναι αυτή η συζήτηση? Νόμος του 2018, με τον οποίο σωματώθηκε στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι σαφής. Δεν αρκεί η τράπεζα να παρέχει απλώς username, password, κωδικούς μιας χρήσης και όλα τα γνωστά. Μάλιστα, άρθρο συγκεκριμένο, το 96, επιβάλλει ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη όταν αυτό συνδέεται ηλεκτρονικά ή κοινή ηλεκτρονική πληρωμή, και στις εξ αποστάσεως πληρωμές η ταυτοποίηση πρέπει να συνδέεται δυναμικά με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο. Και υπάρχει και μια επιπλέον ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει στις τράπεζες να διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης συναλλαγών για τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων ή δόλιων πληρωμών. Και οι μηχανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν γενικά και άοριστα. Πρέπει να εξετάζουν το ποσό της συναλλαγής, πρέπει να εξετάζουν γνωστά σενάρια απάτης, ενδείξεις παραβίας στοιχείων, αυθεντικοποιήσεις και την απόκληση, επίσης την απόκληση από τη συνήθη συμπεριφορά του συγκεκριμένου πελάτη. Και εδώ είναι ίσως από τα κρισιμότερα στοιχεία, τουλάχιστον για την περίπτωση της περιφέρειας. Διότι η επίσημα περιγραφόμενη εικόνα των 55 διαδοχικών συναλλαγών μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα με τα μεσονύχτιες ώρες, που απέδωσε 152 χιλιάρικα, εδώ προκύπτει ότι υπάρχει μια ασυνήθη συμπεριφορά τραπεζικών συναλλαγών που θα έπρεπε να έχει χτυπήσει όχι ένα, πολλά καμπανάκια. Το ερώτημα λοιπόν δεν μπορεί να περιοριστεί στο έδωσε ένας υπάλληλος τους κωδικούς του σε πλαστό site, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί, γιατί αυτό μάλλον έχει απαντηθεί, στο γιατί το σύστημα καταπολέμησης απάτης της τράπεζας δεν εντόπισε όσα συνήθιστη την εκτέλεση 55 συναλλαγών από λογαριασμό δημόσιου φορέα μέσα στη νύχτα και μάλιστα προς νέους ή ασυνήθιστους τους δικαιούχους. Αυτό δεν απαντάται, γιατί απλά δεν το ρωτάει κανείς.
και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός επιβάλλει ακριβώς τέτοια παρακολούθηση. Η τράπεζα οφείλει, πρέπει να έχει μηχανισμούς που συγκρίνουν τη συναλλαγή με τα χαρακτηριστικά της κανονικής συμπεριφοράς συγκεκριμένου χρήστη. Άρα, αν ακόμη μάλλον κι αν υπήρξε αρχικό ανθρώπινο λάθος ενός υπαλλήλου, αυτό δεν απαντά αυτομάτως στο ζήτημα της τραπεζικής ευθύνης. Πρόκειται για δύο διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας. Το πρώτο είναι η προστασία των κωδικών από τον πελάτη. Το δεύτερο είναι η υποχρέωση της τράπεζας να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει ύποπτη συναλλακτική συμπεριφορά.

Ψάξαμε λοιπόν και υπάρχει και νομολογία από ελληνικά δικαστήρια. Και του 2025 και του 2026. Πρόσφατες δηλαδή αποφάσεις. Όπου το ελληνικό δικαστήριο καταδίκασε τράπεζα σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με συναλλαγή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Μέσα σε μόλις 35 λεπτά είχε γίνει αλλαγή κωδικών, εγγραφή νέας συσκευής, ενεργοποίηση των push notifications, προσθήκη νέου φιλικού λογαριασμού και τελικά μεταφορά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 400.000 ευρώ. Το δικαστήριο τότε αποφάσισε και έκρινε ότι η τράπεζα όφιλε να είχε αντιληφθεί την ασυνήθιστη συναλλαγή, να την είχε αναστείλει και να είχε ζητήσει αυστηρότερη ταυτοποίηση, ακόμη και τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες. Η ομοιότητα λοιπόν από τη συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάστηκε το 2025 από δικαστήριο της Θεσσαλονίκης με τις περιπτώσεις που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, σε περιφέρεια Κρήτης και Δήμο Αγίου Νικολάου, είναι εντυπωσιακές. Και ως προς τις νομικές διαστάσεις.

Άρα θα αναρωτηθεί κάποιος τώρα ακούγοντας όλα αυτά. Εντάξει, ωραία, και ποια είναι η ευθύνη της τράπεζας. Με βάση λοιπόν τα όσα γνωρίζουμε, δεν μπορεί ακόμη να υποθεί ότι η τράπεζα οπωσδήποτε θα πληρώσει τα χρήματα. Είτε στην περιφέρεια, είτε στο Δημόγειο Νικολάου. Ιδίως επειδή πρόκειται για δημόσιους φορείς και πρέπει να δούμε τις συμβάσεις τους. Μπορεί όμως να επισημανθεί κάτι πιο σημαντικό. Ότι υπάρχουν σοβαρά, πραγματικά και νομικά δεδομένα που επιβάλλουν να ελεγχθεί η τράπεζα και όχι μόνο οι υπάλληλοι που εξαπατήθηκαν. Και ειδικά για την περίπτωση της περιφέρειας Κρήτης πρέπει να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα. Πώς για παράδειγμα πέρασαν 55, όχι μία, όχι δύο, όχι 10, 55 συναλλαγές μέσα στη νύχτα, χωρίς αυτόματη αναστολή. Πώς, αν οι δικαιούχοι και κατά ποιες συνθήκες ήταν καινούργοι, αν άλλαξε προηγουμένως συσκευή, η στοιχεία πρόσβασης, από ποιες IP έγιναν αυτές οι συναλλαγές, ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες, από ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες έγιναν οι συνδέσεις, αν ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί, το λέμε έτσι πολύ σχηματικά, ώστε κάθε μία από αυτές τις 55 πράξεις να ανασταλεί και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν έγιναν όλα όσα θα έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αλλά και την νομοθεσία. Τώρα, αν επιβεβαιωθεί αυτό που έχει έρθει ως πληροφόρηση ότι και τα δύο περιστατικά και οι δύο υποθέσεις αφορούν στην ίδια τράπεζα και μάλιστα σε διάστημα μεταξύ τους μόλις λίγων ημερών, τότε προκύπτουν επιπλέον σοβαρά ερωτήματα. Με το πρώτο περιστατικό των 152.000 ευρώ είχε η τράπεζα πλέον γνώση μια συγκεκριμένη διαδικασία που όφιλε να ακολουθήσει από τότε που εκδηλώθηκε το πρώτο περιστατικό και δεν το ακολούθησε. Είχαν σημειωθεί οι λογαριασμοί των δικαιούχων ως ύποπτοι. Και αν πώς είναι δυνατόν να περάσει δεύτερη σειρά συναλλαγών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το ίδιο δίκτυο.

Αυτά είναι λοιπόν ερωτήματα που πλέον έχουν πολύ συγκεκριμένο νομικό αίρισμα και όχι απλώς πολιτική ή ακόμη αν θέλετε και δημοσιογραφική βάση. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις νομικές ενέργειες που έχουν ακολουθήσει Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Αγίου Νικολάου και κυρίως είδε ποιοι άλλοι δημόσιοι φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυτές οι περιπτώσεις έχουν γίνει γνωστές. Εμάς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Κρατήστε το αυτό. Θα πρέπει επίσης να εξηγηθεί γιατί, όπως μαθαίνουμε, έχουν κατετεθεί μηνύσεις και την απάτη μόνο κατά παντός υπευθύνου και όχι και κατά της τράπεζας που, όπως παρουσιάστηκε και σας παρουσιάσαμε με στοιχεία, έχει αποδεδειγμένα αντικειμενική ευθύνη. Δηλαδή η μήνυση θα πρέπει να υποβληθεί εναντίον εκείνου που θεωρώ καταρχάς υπεύθυνου, αλλά και όχι μόνο, και κατά παντός άλλου υπευθύνου που προφανώς είναι οι δράστες, αν και εφόσον εντοπιστούν. Αλλά εδώ υπάρχει σίγουρα ένα ζήτημα για το πώς λειτουργήσε η τράπεζα. Και δεν βλέπω από τους φορείς εκεί της αυτοδιοίκησης που συναλλάσσονταν με τη συγκεκριμένη τράπεζα μια τέτοια διάθεση. Λέγαμε και χθες, μάλλον γιατί τα λεφτά δεν είναι της τσέπης τους, είναι λεφτά όλων μας. Άρα μικρότερο το άγχος τους. Αν ήταν λεφτά δικά τους, είμαστε κάτι παραπάνω από βέβαιοι, όπως θα έκανε καθένας που θα έχει υποστεί μια τέτοια απάτη, θα έχει ακολουθήσει άλλη νομική διαδικασία, φαντάζομαι, συμβουλευόμενος το δικηγόρο του.

Και αυτά το ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά και προσέχετε και αυτό και τα λοιπά. Ναι, ισχύει. Αλλά εδώ πέρα μην ξεχνάτε, υπάρχει ευθύνη της τράπεζας. Υπάρχει μάλλον και ευθύνη της τράπεζας. Όπου φεύγει το δημόσιο διάλογο. Όλος τυχαίος. Αυτά τα λέμε για τις περίπτωση που πέστε και σύστηματα. Συμβουλευτείτε δικηγόρο για το αν πράγματι είστε προστατευμένοι και μοναδικός υπεύθυνος ήσταν εσείς για την απάτη την οποία υποστήκατε.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
4: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 Αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιαρτικουλέ.gr.
3: Τώρα και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.

Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί και σήμερα για ένα ολόκληρο δίωρο, έτσι, όπου θα ασχοληθούμε με την επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Θα σας μεταφέρουμε ειδήσεις και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε θεωρούμε εμείς πως αξίζει τον κόπο να ενημερωθείτε σε σχέση με το νησί, τη χώρα μας αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή λοιπόν, και έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα των εκπομπών. Με μπόλικο υλικό που έχουμε συλλέξει για όλους εσάς. 4 έχει ο μήνας, 4 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 56 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 52 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Υπέροχα ονόματα όλα τους. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα στους εορτάζοντες αλλά και στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά βεβαίως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Διεθνή ημέρα Τακβοντό η σημερινή, Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, ημέρα του μετανάστη στην Αργεντινή και ημέρα του εφημεριδοπόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνή ημέρα Τακβοντό με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τακβοντό. Η ημερομηνία που επελέγει για τον εορτασμό δεν είναι τυχαία, αλλά ιδιαιτέρως σημαντική για την πορεία του αθλήματος. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1994 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Τακβοντό ως Ολυμπιακού αθλήματος και την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες αρχής γενομένης από το Σίδνεϊ το 2000. Το Τακβοντό είναι μια σύγχρονη κορεάτικη τέχνη αυτοάμυνας που μετεξελίχθηκε σε Ολυμπιακό άθλημα και χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Βασική αρχή του είναι η πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά, γι' αυτό και καλλιεργούνται συνεχώς την προπόνηση. Στην Ελλάδα το Τακβοντό εισήχθη το 1969 και το Δεκέμβριο του 1979 αναγνωρίστηκε ως επίσημο άθλημα από την πολιτεία και εντάχθηκε στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ. Η ανάπτυξη του δυναμικού αθλήματος ήταν έκτοτε ραγδαία και το 1987 απέκτησε τη δική του αρχή, την Ελληνική Ομοσπονδία Τακβοντό.

Η χώρα μας έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στο συγκεκριμένο άθλημα, με αποκορύφωμα τα 4 μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες από τους Μιχάλη Μουρούτσο, ο οποίος πήρε χρυσό το 2000, Αλέξανδρο Νικολαίδη, Αργυρά το 2004 και το 2008 και Ελισάβετ Μιστακίδου, Αργυρό το 2004. Ένα χάλκινο έχει κατακτήσει η Μόρφο Δροσίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 1992, όταν το ταεκβοντό ήταν άθλημα επίδειξης. Μεγάλες επιτυχίες και στους Παραολυμπιακούς, με τα χάλκινα μετάλλια της Χριστίνας Γκέτζου και Έλενας Παπασταματοπούλου, το 2024 στο Παρίσι. Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας, που συσπειρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Σκοπός της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε για τη σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας. Και πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στην στήλη του Σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1682, όπου σαν σήμερα ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί και το όνομά του, ο γνωστός κομήτης του Halley. 1828 και σαν σήμερα αρχίζει η αποχώρηση των Τούρκο-Αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο, κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. 1839 και σαν σήμερα αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Θα λήξει στις 29 Αυγούστου του 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 1955 και σαν σήμερα διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, NIN Champions League, Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου, ο οποίος λήγει με 3-3. 1978 και σαν σήμερα ο Γιώργος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στην Σοβιετική Ένωση. 1998 και σαν σήμερα δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Inc. Σαν σήμερα το 1981 γεννήθηκε η Beyoncé Knowles, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο Ζορζ Σιμενόν, Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ.

Παίρναμε και στον καιρό να δούμε τι ακριβώς θα περιμένουμε. Είχαμε βεβαίως έτσι διάφορα μικροπροβλήματα εχθές στην Θεσσαλονίκη από την καταιγίδα η οποία την έπληξε εχθές το βράδυ. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε 17 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων, χωρίς όμως να χρειαστεί να παρέμβει σε όλες τις περιπτώσεις. Δρόμοι ιδίως στα δυτικά της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Να δούμε λοιπόν αναλυτικά τα του καιρού, έτσι για να έχουμε μία εικόνα. Να σας πω λοιπόν πως αρχικά στην Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Πρόσκαιρες λοιπόν βροχές θα έχουμε στην βορειοανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά, την Εύβοια αλλά και την Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα είναι έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Γενικά έθριος ο καιρός για την Αττική με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατος ο καιρός για την Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου, όπου και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ενδεχομένως και εκεί να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Κεντρικής Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα στην Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά την διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα έθριος ο καιρός, από βόρειες διευθύνσεις η άνεμη 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε στο politica.gr για να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του και στη συνέχεια, όπως κάνουμε καθημερινά πάντα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να μπούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά στα θέματα του. politica.gr λοιπόν, το site μας, σας περιμένει να το επισκεφτείτε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερωθείτε για όλα όσα θα θέλατε. Συν τις άλλες μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του politica.gr, να ακούτε δηλαδή Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και DET 107,7. Απατεώνες μέσω δορυφόρου έπεισαν Ανογιαννή ότι θα χάσει το σπίτι της. Έχασε χρήματα και κοιμήλια. Αποκλειστικό νυχτερινή πτήση F-16 πάνω από την Ακρίτη. Σήκωσαν τα κεφάλια ψηλά οι κάτοικοι από τον ήχο των μαχητικών και βγήκαν στα μπαλκόνια. Νέα απάτη στην Κρήτη. Άφησε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε ρόδα αυτοκινήτου. Θρήνος στις Αγίες Παρασκευές για τον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Αύριο το τελευταίο αντίο. Ανήλικοι έκλεβαν μηχανάκια στα Χανιά. Βρίσκονται πίσω από 10 κλοπές. Στέγαση εκπαιδευτικών και απεινιδωτές στα σχολεία. Επιστολή Καραμαλάκη προς το Δήμο Ηρακλείου με 9 ερωτήματα. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Αγροτών στην Ιεράπετρα για εργάτες, νερό και μεταφορικό ισοδύναμο. Με 2 εκπλήξεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Βιολογική γονέα νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, ο 43χρονος και η 38χρονη. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα DNA. Επιπλέον εθνική σύνταξη. Το μεγάλο σενάριο για 1,87 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ποιοι μπαίνουν στη λίστα? Κρήτη. Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Προς το παρόν περνάμε σε μια πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα, δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Και πάμε να πούμε στο politika.gr και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, λίγο πιο αναλυτικά. Απατεώνες μέσω δορυφόρου λοιπόν έπεισαν ο Γιάννη ότι θα χάσει το σπίτι της. Τελικά έχασε χρήματα και κοιμήλια. Θύμα λοιπόν επιτίδιων μιας απίστευτης τηλεφωνικής απάτης έπεσε 90χρονη Άνω Γιάννη που ζει μόνη της στο σπίτι της στην περιοχή της Καβαλαριάς. Άγνωστος άνδρας της τηλεφώνησε το μεσημέρι παριστάνοντας τον λογιστή και αφού την τρομοκράτησε ότι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της λόγω χρεών, την έπεισε να συγκεντρώσει ό,τι χρήματα και κοσμήματα είχε και να τα αφήσει στην αυλή της για να φαίνονται, λέει, από τον δορυφόρο και να διαγραφεί το χρέος της. Ναι, ναι, αυτά ήταν τα λεγόμενά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Η γυναίκα πίστεψε το τηλεφώνημα και έβγαλε στην αυλή της ό,τι είχε, ό,τι χρήματα είχε, αλλά και αρκετά κοσμήματα κοιμήλια από τους γονείς της. Πήγε λοιπόν η γυναίκα στην αυλή της, τοποθέτησε σε γλάστρα που της υπέδειξε ο κακοποιός ένα χρηματικό ποσό, συγκεκριμένα το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ περίπου, αλλά και αρκετά κοσμήματα, όπως σας είπα, και κοιμήλια που είχε από τους γονείς της. Στην συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της, έτσι. Γείτονες και συγγενείς της, βλέποντας την ταραγμένη, έμαθαν τι ακριβώς συνέβη και ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα Ανωγείων, που είχε αναλάβει την προανάκριση και έλαβε και την κατάθεση του θύματος. Όπως ενημερωθήκαμε, η αστυνομία έχει ξεκινήσει μεγάλη έρευνα σε κάμερες της περιοχής ώστε να εντοπιστεί εκείνος που πήρε τα χρήματα αλλά και τα κοσμήματα. Το σπίτι δεν είναι απομονωμένο, αλλά λίγα μέτρα κάτω από τον κεντρικό δρόμο στο Αρμή, με την αθρασίτητα των ληστών να είναι παροιμιώδης. Όλο το υλικό που συγκεντρώνεται μέχρι και αυτή την ώρα από το αστυνομικό τμήμα Ανωγείων θα σταλεί και στην αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου και την ασφάλεια για περαιτέρω εξέταση. Οι τηλεφωνικές απάτες που εξαπλώνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, είναι μια πληγή για την κοινωνία. Οπότε οφείλουμε όλοι να ενημερώσουμε τους συγγενείς μας, ιδιαίτερα εκείνους που είναι μεγάλης ηλικίας, να μην πιστεύουν όσα ακούν σε εκείνα τα παράξενα περίεργα τηλεφωνήματα που μπορεί να δεχτούν. Και σε καμία περίπτωση να μην δίνουν χρήματα αλλά και κοσμήματα σε επιτίδιους οι οποίοι θα τους καλέσουν για τον χ ή ψ λόγο να τα αφήσουν έξω από την πόρτα του σπιτιού τους, την αυλή τους και πάει λέγοντας. Είχαμε όμως νέα απάτη μαϊμού υπαλλήλων του ΔΔΕ, έτσι, και αυτό είναι πολύ της μόδας. Στα Χανιά αυτή τη φορά, με θύμα μία 57χρονη γυναίκα. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, με πανομοιότυπο τρόπο έδρασαν οι επιτίδιοι, οι οποίοι την έπεισαν να αφήσει χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ, αυτή τη φορά στον τροχό του αυτοκινήτου. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν εξαφανιστεί, καθώς κάποιος επιτίδιος είχε αρπάξει την Λία. Η 57χρονη κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στις αρχές.

μένουμε στα Χανιά, όπου ανήλικοι εκεί έκλεβαν μηχανάκια. Βρίσκονται πίσω από 10 κλοπές. Τρεις ανήλικοι από 14 έως 16 βρίσκονται σύμφωνα με την αστυνομία πίσω από αλλεπάλληλες κλοπές στα Χανιά. Οι ανήλικοι φέρεται να είχαν κλέψει από τον Ιούλιο έως και σήμερα συνολικά 10 δίκυκλα, ενώ εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν, εννοείται, και εκείνοι αλλά και οι οικοί δαιμόνες τους.

αλλάζουμε θέμα. Ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιεράπετρας καλεί τα μέλη του σε έκτακτη γενική συνέλευση σε νέα ημερομηνία την Τετάρτη που μας έρχεται, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας. Θέματα προς συζήτηση: η έλλειψη νερού και καθυστερήσεις στην προσαγωγό διόρυγα φράγματος Μπραμιανών, εύκα εργατών γης, μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη και προκήρυξη εκλογών.

Εν όψη όμως και των εξαγγελιών της κυβέρνησης από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων προτείνει 11 μέτρα για την ανακούφιση των καταστηματαρχών. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως με πλήρη επίγνωση των κρίσιμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων καταθέτει δέσμη 11 θεσμικών οικονομικών προτάσεων, στοχεύοντας την αδιασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας στην τοπική αγορά και την άρση αντικινήτρων που εμποδίζουν την ανάπτυξη, στοχεύοντας ένα πιο σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις. Οπότε τα μέτρα που ουσιαστικά προτείνουν είναι συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης με ρήτρα ευελιξίας, καθιέρωση ελάχιστης 9ετούς διάρκειας για τις εμπορικές μισθώσεις, αυτοδίκαιη και άμεση τριετής παράταση για όλες τις εν ενεργεία επαγγελματικές μισθώσεις, θέτηση καθολικής ρύθμισης σε 120 δόσεις, θεσμική θωράκιση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την αδημιουργία του ακατάσχετου λογαριασμού, πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση της προκαταβολής φόρου, εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, νομοθετική κατάργηση της επιβολής του τέλους επιτιδεύματος, ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό για όλους, ψηφιακό μέλλον με ανοιχτό τραπεζικό σύστημα, open banking, μείωση του λειτουργικού κόστους των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως εργαλείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και ουσιαστικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο προσφορών αλλά και εκπτώσεων.

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την απροστασία της ακτινοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή 4/9/2026 έως την 5η 17/9/2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Θρήνο στις Αγίες Παρασκευές για τον πρώην αυτοδιοικητικό Γιώργο Πολυζωάκη. Οδύνει λοιπόν στις Αγίες Παρασκευές μετά τον θάνατο του 69χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές Πέμπτη. Υπήρξε πρώην αυτοδιοικητικός, έχοντας υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος, και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Θλίψη λοιπόν επικρατεί και στην ομάδα των Αγίων Παρασκευών, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρός της.

ανακοίνωση του Κορύβου αναφέρει η διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές. Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι και συντετριμμένοι από την απροσδόκητη απώλεια του Γιώργου Πολυζωάκη. Λοιπόν, υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα για το σωματείο μας, έχοντας διατελέσει πρόεδρος της ομάδας. Η οικογένεια Πολυζωάκη, εκ των ιδρυτών του Κορύβου, έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία και τις αξίες του σωματείου μας. Μια προσφορά που συνεχίστηκε επάξια και από τον γιο του Χριστόφορο Πολυζωάκη, επίσης πρώην πρόεδρο του σωματείου. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη και κουράγιο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 4:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στις Αγίες Παρασκές, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό μία ώρα νωρίτερα στις 3:30 μετά μεσημβρίας.

Νυχτερινή πτήση λοιπόν F-16 πάνω από την Κρήτη, για να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Σήκωσαν τα κεφάλια ψηλά οι κάτοικοι από τον ήχο των μαχητικών και βγήκαν βεβαίως στα μπαλκόνια. Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 έσκησαν τον κρητικό ουρανό τα ξημερώματα λίγο μετά τις 3, με την παρουσία τους να γίνεται αντιληπτή από κατοίκους στο Καστέλι και το Αρκαλοχώρι, αλλά και σε περιοχές της Βόρειας Κρήτης όπως η Χερσόνησος, η Σταλίδα και τα Μάλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζεύγος των μαχητικών κινήθηκε με βορειοανατολική κατεύθυνση, ενώ ο έντονος θόρυβος των κινητήρων προκάλεσε το ενδιαφέρον κατοίκων που βρίσκονταν ακόμη ξύπνοι εκείνη την ώρα. Ως πιθανότερη αιτία εξετάζεται η παραβίαση του ελληνικού FIR από τουρκικά drones. Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν πλέον σχεδόν αποκλειστικά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τους για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και όλο και λιγότερο μαχητικά αεροσκάφη. Αυτό μειώνει και το κόστος τους αλλά και το ρίσκο τους. Όπως και λίγες ημέρες πριν, όταν σηκώθηκε ζευγάρι από την 111, έτσι και χθες φαίνεται το σενάριο να είναι το ίδιο. Οι Τούρκοι, όπως φαίνεται, δοκιμάζουν τα ανακλαστικά μας ακόμη και τη νύχτα, αλλά επιχειρούν να οδηγήσουν σε εξάντληση την πολεμική αεροπορία σε ό,τι αφορά στα υπτάμενα μέσα της και στα οικονομικά της, που δεν είναι καθόλου ανθυρά όπως και όλης της χώρας. Οι νυχτερινές πτήσεις μαχητικών αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και ετοιμότητας της πολεμικής αεροπορίας, καθώς τα πληρώματα καλούνται να μπορούν να επιχειρούν αποτελεσματικά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Η δυνατότητα πραγματοποίησης αποστολών κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής ικανότητας των μαχητικών αεροσκαφών και των πληρωμάτων τους. Η συνεχής εκπαίδευση επιτρέπει στους χειριστές να ανταποκρίνονται σε απαιτητικά επιχειρησιακά σενάρια χωρίς τον περιορισμό του φυσικού φωτισμού. Η νυχτερινή δραστηριότητα των F-16 υπενθυμίζει σε κάθε περίπτωση ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα της πολεμικής αεροπορίας δεν περιορίζεται στις ώρες της ημέρας.

Μαζί μας όμως και σήμερα, αφού ολοκληρώσαμε και τις ειδήσεις από το politica.gr, να σας το θυμίσω, μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Store, το οποίο είμαι βέβαιη πως επισκέπτεστε και πολύ καλά κάνετε, προκειμένου

0: premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Premium ποιότητα λοιπόν και πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές στο VNY Store, το οποίο βεβαίως και είναι και σήμερα μαζί μας, εδώ χορηγός μας. Λοιπόν, βάζουμε καπεδομιάνο τελεία. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να μοιραστούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι στον Πολίτικα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ελάτε λοιπόν τώρα να δούμε έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια που λίγο πολύ ενδιαφέρουν όλους μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τι, Θα ξεκινήσουμε με το κτηματολόγιο, γιατί η αλήθεια είναι πως έχουν υπάρξει πολλά λάθη, τα οποία προφανώς και δημιουργούν προβλήματα. Μία λοιπόν νέα διαδικασία ενεργοποιείται στις 18 Σεπτεμβρίου και βάζει τέλος στις επισκέψεις στα κτηματολογικά γραφεία. Σε νέα ψηφιακή τροχιά εισέρχεται λοιπόν από τις 18 Σεπτεμβρίου η διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων, μία από τις πιο δύσκολες και χρονοβόρες εκκρεμότητες του ελληνικού κτηματολογίου. Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες ο κτηματολογικός χάρτης δεν αποτυπώνει σωστά τη θέση, τα όρια, το σχήμα ή το εμβαδόν μίας ιδιοκτησίας. Αστοχίες που μπορούν να μπλοκάρουν μία μεταβίβαση, μία γονική παροχή ή δωρεά, αλλά και την έκδοση οικοδομικής άδειας, ιδίως όταν η διόρθωση επηρεάζει όμορα ακίνητα και προκαλεί διαφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών. Με απόφαση λοιπόν που έλαβε χθες Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθόρισε τις προδιαγραφές λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας. Σε 2 εβδομάδες η υποβολή των σχετικών αιτήσεων μεταφέρεται στην ψηφιακή πλατφόρμα Μεταβολές, στα λατινικά, καταργώντας για την συγκεκριμένη κατηγορία διορθώσεων τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σήμερα. Το νέο σύστημα καλείται να διαχειριστεί περισσότερες από 11.500 εκκρεμείς υποθέσεις αποκλήσεων γεωμετρικών στοιχείων. Στόχος είναι όλα τα στάδια από την κατάθεση της αίτησης και του τοπογραφικού διαγράμματος έως την εξέταση τυχών αντιρρήσεων και την έκδοση της απόφασης να συγκεντρωθούν σε έναν ενιαίο ηλεκτρονικό φάκελο. Στην πλατφόρμα θα εισέρχεται με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης ΝΕΤ, ο ιδιοκτήτης, άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ένομο συμφέρον ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Την ηλεκτρονική υποβολή θα μπορεί να αναλάβει και ο μηχανικός που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη και έχει συντάξει το διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Πρόκειται για το τεχνικό έγγραφο που αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και προσδιορίζει με ακρίβεια τις αλλαγές που ζητείται να περάσουν στον κτηματολογικό χάρτη. Για το διάγραμμα θα εκδίδεται κωδικός ηλεκτρονικού διαγράμματος, ο οποίος θα συνοδεύει την αίτηση. Με την οριστική κατάθεση, το αίτημα θα λαμβάνει αυτομάτως αριθμό πρωτοκόλλου και θα καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα και στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων που ενδέχεται να επηρεάζονται από την διόρθωση. Η πλατφόρμα θα ελέγχει την απληρότητα και την ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων, ενώ κάθε ενέργεια θα καταγράφεται στον ηλεκτρονικό φάκελο. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργείται ένα πλήρες ψηφιακό ίχνος από την αρχική αίτηση έως την οριστική απόφαση και την ενσωμάτωσή της στον κτηματολογικό χάρτη. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η έναρξη της πλατφόρμας δεν σημαίνει πάντως ότι ολόκληρη η διαδικασία θα γίνει αυτομάτως ψηφιακή από την πρώτη κιόλας ημέρα. Στο αρχικό στάδιο προβλέπεται ένα μεικτό μοντέλο, καθώς ορισμένες από τις απαιτούμενες κοινοποιήσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται εκτός συστήματος. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα πιστοποιεί ότι η πλατφόρμα είναι τεχνικά και λειτουργικά έτοιμη για αυτοματοποιημένες ψηφιακές κοινοποιήσεις, η αρχική ενημέρωση των ιδιοκτητών που ενδέχεται να θίγονται θα γίνεται μέσω δικαστικού επιμελητή. Το σχετικό κόστος θα επιβαρύνει τον ετούντα. Η αίτηση και η διαχείριση του φακέλου θα γίνονται επομένως ηλεκτρονικά, αλλά ένα κρίσιμο τμήμα της επικοινωνίας με τους όμορους ιδιοκτήτες θα παραμείνει προσωρινά στην παλαιά διαδικασία. Μετά την αρχική κοινοποίηση, η ενημέρωση για την έκδοση της απόφασης θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον ετούντα και σε όσους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει συνένεση ή έχουν υποβάλει αντίρρηση. Η πιο
πιο σύνθετες περιπτώσεις είναι εκείνες τις οποίες η μετακίνηση ενός ορίου ή η αλλαγή του εμβαδού επηρεάζει την γειτονική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα άλλων συνιδιοκτητών. Σε αυτές τις υποθέσεις η διόρθωση δεν θα μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση όσων ενδέχεται να φυγούν. Ο ετών θα είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει το αίτημά του στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες εντός 20 ημερών από την υποβολή του. Εκείνοι θα διαθέτουν προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση για να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αντίρρησή τους μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Η διαφωνία θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και θα μπορεί να συνοδεύεται από τοπογραφικά διαγράμματα, τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα τεχνικά και νομικά στοιχεία. Όποιος υποβάλει αντίρρηση θα εντάσσεται στον ηλεκτρονικό φάκελο και θα ενημερώνεται μέσω email για την εξέλιξη της υπόθεσής του. Την εξέταση των αιτημάτων θα αναλαμβάνουν μηχανικοί που απασχολούνται στο ελληνικό κτηματολόγιο είτε ως υπάλληλοι είτε με συμβάσεις μίσθωσης έργου και διαθέτουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου μηχανικού κτηματολογίου. Κάθε απόφαση θα εκδίδεται σε ψηφιακό αρχείο PDF και θα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή. Η έντυπη εκτύπωσή της θα αποτελεί επίσημο αντίγραφο, ενώ η απόφαση θα ενσωματώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης. Η κρίση του μηχανικού, ωστόσο, δεν θα είναι το τελευταίο στάδιο για όσους εξακολουθούν να διαφωνούν. Δικαίωμα προσφυγής θα έχει τόσο ο ετών του οποίου το αίτημα απορρίφθηκε, όσο και ο επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης, εφόσον είχε καταθέσει εμπρόθεσμη και αιτιολογημένη αντίρρηση σε διόρθωση που τελικά έγινε δεκτή. Οι προσφυγές θα εξετάζονται από δευτεροβάθμιο όργανο του ελληνικού κτηματολογίου, αποτελούμενο από έναν πιστοποιημένο μηχανικό κτηματολογίου και έναν δικηγόρο με έμιστη εντολή ή αρμόδιο νομικό υπάλληλο. Τα μέλη του οργάνου θα επιλέγονται με αλγοριθμική κλήρωση, ώστε να διασφαλίζεται η τυχαία κατανομή των υποθέσεων. Παράλληλα, ο μηχανικός που εξέδωσε την αρχική απόφαση δεν θα μπορεί να συμμετέχει στην επανεξέτασή της. Το ίδιο θα ισχύει και για το νομικό που είχε γνωμοδοτήσει κατά το πρώτο στάδιο, όπου απαιτείται σχετική γνωμοδότηση. Εάν η διαφωνία παραμείνει και μετά την δευτεροβάθμια εξέταση, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσφύγει ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Όταν ολοκληρωθούν όλα τα στάδια και η διόρθωση οριστικοποιηθεί, η μεταβολή θα περνά στην ψηφιακή χωρική βάση δεδομένων, ώστε να ενημερώνεται ο κτηματολογικός χάρτης. Η νέα διαδικασία ενεργοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το κτηματολόγιο εξακολουθεί να αντιμετωπίσει μεγάλο όγκο εκκρεμωτήτων. Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 300.000 ακίνητα με ζητήματα που προέρχονταν είτε από παραλήψεις, είτε κατά την υποβολή των δηλώσεων υπήρχαν έτσι αποκλίσεις στα γεωμετρικά τους στοιχεία. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες προβλημάτων και δεν ταυτίζεται με τις υποθέσεις που θα ενταχθούν στη νέα πλατφόρμα. Η ηλεκτρονική υπηρεσία έχει σαφώς περιορισμένο αντικείμενο, αφορά αποκλειστικά τη χωρική ταυτότητα του ακινήτου, δηλαδή τη θέση, τα όρια, το σχήμα και την έκτασή του. Δεν καλύπτει λάθη στα ονόματα των δικαιούχων, στους αριθμούς των συμβολέων ή σε άλλα περιγραφικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών για τα οποία ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες διόρθωσης. Το πραγματικό στοίχημα, συνεπώς, είναι αν η ψηφιακή διαχείριση θα επιταχύνει την εξέταση των περισσότερων από 11.500 εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν ειδικά αποκλίσεις γεωμετρικών στοιχείων, χωρίς οι σημερινές καθυστερήσεις να μεταφερθούν απλώς από τον κισέ στην οθόνη. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται ακίνητο του ελληνικού δημοσίου ή φορέας της γενικής κυβέρνησης, είτε ως ιδιοκτησία για την οποία ζητείται διόρθωση, είτε ως όμορο ακίνητο που επηρεάζεται από αυτήν. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις θα εξακολουθήσει προσωρινά να εφαρμόζεται το υφιστάμενο καθεστώς. Η μετάβασή του στη νέα ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

πάμε τώρα να μιλήσουμε για τους μαθητευόμενους για το μεταλλικιακό έτος. Να σας πω πως την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μαθητευόμενων για το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 από σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 2026 στις 4 το απόγευμα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διαβίου Μάθησης. Η προθεσμία εκπνέει την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 3 το μεσημέρι. Άρα ξεκίνησε η έναρξη υποβολής αιτήσεων. Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης τάξης μαθητείας. Το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου λυκείου και πτυχίου ΕΠΑΛ, ΤΕΠΑΛ, ΕΝΕΓΙΛ και περιλαμβάνει πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας δίνει τη δυνατότητα στους αποφύτους να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους και να ενισχύσουν ουσιαστικά τη δυνατότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας την εκπαίδευση στο σχολείο με αμοιβόμενη κατάρτιση στον εργασιακό χώρο. Με την αίτησή τους, οι υποψήφοι υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα ζητηθούν από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής της αίτησης.

αλλάζουμε θέμα. Μιλάμε ευθύς αμέσως για τα πλασματικά έτη και ποιοι μπορούν να κλειδώσουν σύνταξη στα 62 και πόσο κοστίζει και η εξαγορά. Η εξαγορά πλασματικών ετών κερδίζει έδαφος από ό,τι φαίνεται, καθώς μπορεί να επισπεύσει την συνταξιοδότηση. Παράλληλα εξετάζεται επέκτασή της στην επικουρική ασφάλιση για όσους δεν συμπληρώνουν την απαιτούμενη 15ετία. Σε βασικό εργαλείο για ταχύτερη έξοδο στην σύνταξη αλλά και για ενίσχυση του τελικού ποσού της σύνταξης εξελίσσεται η εξαγορά πλασματικών ετών, καθώς σχεδόν ένας στους δύο ασφαλισμένους εξετάζει πλέον αυτήν την δυνατότητα. Η αναγνώριση πρόσθετου ασφαλιστικού χρόνου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν οδηγεί είτε στην θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε στην συμπλήρωση της απαιτούμενης 40ετίας για συνταξιοδότηση στα 62. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι εξαγοράζουν κατά μέσο όρο 3 έως 4 πλασματικά έτη, με το μηνιαίο κόστος να κινείται περίπου στα 220 ευρώ, ανάλογα πάντως με τις αποδοχές τους. Η δυνατότητα αποχώρησης στα 62 αφορά κυρίως όσους διαθέτουν ήδη 33-34 πραγματικά έτη ασφάλισης και μπορούν με την προσθήκη πλασματικού χρόνου να φτάσουν συνολικά τα 40 χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αξιοποίηση πλασματικών ετών μπορεί να μειώσει ακόμη και κατά 7 χρόνια το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιλογή για τους παλαιούς ασφαλισμένους, δηλαδή όσους είχαν ασφαλιστεί πριν από το 1993, καθώς η αναγνώριση πρόσθετου χρόνου μπορεί να επηρεάσει άμεσα το πότε αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η επιλογή ωστόσο έχει σημαντικό οικονομικό βάρος. Το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται κατά κανόνα στο 20% των μεικτών αποδοχών του μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026 ανέβασε και την ελάχιστη επιβάρυνση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Το σχετικό κόστος διαμορφώνεται πλέον στα 184 ευρώ το μήνα ή στα 2.208 ευρώ για κάθε έτος που αναγνωρίζεται. Γι' αυτό οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση συνιστούν προσεκτικό σχεδιασμό πριν από κάθε αίτηση. Η εξαγορά δεν είναι αυτονόητα συμφέρουσα και καλό είναι να πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής εικόνα ότι οδηγεί πράγματι σε συνταξιοδοτικό όφελος. Συχνά προτείνεται η σχετική απόφαση να λαμβάνεται όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται σχετικά κοντά στην συνταξιοδότηση, ώστε να γνωρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρόνο που του λείπει. Νέα δεδομένα δημιουργούν και οι τελευταίες διευκρινήσεις του ΕΦΚΑ σχετικά με την προϋπόθεση των 3.600 ημερών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Όπως αποσαφηνίζεται, η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν εφαρμόζεται οριζόντια σε όλους τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στην σύνταξη, αλλά και για εκείνους των οποίων παλαιότερες αιτήσεις είχαν απορριφθεί αποκλειστικά επειδή δεν είχαν συμπληρώσει τις 3.600 ημέρες. Εφόσον εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση της περίπτωσής τους από τον ΕΦΚΑ. Καθοριστικό παραμένει το ασφαλιστικό ιστορικό κάθε ενδιαφερόμενου και η ειδική συνταξιοδοτική διάταξη στην οποία υπάγεται. Το ισχύον πλαίσιο παρέχει σε πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων τη δυνατότητα αναγνώρισης πρόσθετου χρόνου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται γονείς ανηλίκων και τρίτεκνοι στο δημόσιο, μητέρες ανηλίκων στο πρώην ΙΚΑ, σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι που επιδιώκουν τη συμπλήρωση 35 ετών, 36 ή 37. Δυνατότητα εξαγοράς έχουν επίσης ασφαλισμένοι των πρώην ΕΤΑΑ και ΟΑΕ, εργαζόμενοι σε βαρέα επαγγέλματα, αλλά και ασφαλισμένοι όλων των ταμείων που χρειάζονται πρόσθετο χρόνο
για να συμπληρώσουν 40 έτη και να αποχωρήσουν στα 62 αντί στα 67. Υπάρχουν πάντως διαφοροποιήσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις στο δημόσιο μπορεί να αναγνωριστεί μεγαλύτερος πλασματικός χρόνος, ενώ στον ιδιωτικό τομέα τα όρια και οι κατηγορίες αναγνωριζόμενου χρόνου είναι περισσότερο περιορισμένα. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει μια νέα παρέμβαση για ασφαλισμένους που δεν καταφέρνουν να συμπληρώσουν την απαιτούμενη 15ετία στην επικουρική ασφάλιση. Το υποεξέταση σενάριο προβλέπει τη δυνατότητα αναγνώρισης 3 έως 5 πλασματικών ετών, ώστε άτομα με 10, 11 ή 12 χρόνια επικουρικής ασφάλισης να μπορέσουν να φτάσουν στο ελάχιστο όριο των 15 ετών ή 4.500 ημερών που απαιτείται σήμερα για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης. Σήμερα τέτοια δυνατότητα δεν υφίσταται. Εφόσον η ρύθμιση υιοθετηθεί, το κόστος ενδέχεται με την εισφορά επικουρικής ασφάλισης, η οποία ανέρχεται σε 6% των αποδοχών, με 3% αντιστοιχεί στον εργαζόμενο και 3% στον εργοδότη. Από μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσαν να ωφεληθούν κυρίως ασφαλισμένοι με διακεκομένη επαγγελματική πορεία ή με χρόνια κατά τα οποία δεν είχαν επικουρική κάλυψη. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που αργότερα έγιναν μισθωτοί, γιατροί που διορίστηκαν στο ΕΣΥ, εκπαιδευτικοί που ξεκίνησαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι με μορφές απασχόλησης για τις οποίες δεν καταβάλλονταν επικουρικές εισφορές. Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι επικουρικές συντάξεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ενώ δεν έχουν λάβει αυξήσεις εδώ και χρόνια. Η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου θα μπορούσε επομένως να ανοίξει την πόρτα της επικουρικής σύνταξης σε χιλιάδες ασφαλισμένους που σήμερα μένουν δυστυχώς εκτός. Ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο κάπου εδώ, οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε λοιπόν να αδιανύσουμε περίπου τα 20 λεπτάκια που έχουμε στη διάθεσή μας. Στο ξεκίνημα αυτού εδώ του ημιώρου έχουμε κοντά μας τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Χαίρομαι που είσαι μια χαρά και που βρίσκεσαι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε έτσι 2-3 θεματάκια τα οποία φιλοξένησε σήμερα στην εκπομπή σου. Το ένα έχει να κάνει με τον καιρό, ένα θέμα που πάντα μας ενδιαφέρει όλους. Θέλουμε να γνωρίζουμε έτσι τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν για να προετοιμαζόμαστε κιόλας ανάλογα. Οπότε σήμερα είχε στην εκπομπή σου τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, με τον οποίο συζητήσατε για τα του καιρού. Και τι να περιμένουμε, υπάρχουν έτσι σκέψεις και στοιχεία που να δηλώνουν ότι έρχονται τα πρωτοβρόχια αρχές του Σεπτέμβρη. Βροχούλες θα έχουμε ή θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα με ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή?
1: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο σενάριο θα παίξει, μάλιστα.
1: Ακριβώς, Αγάπη. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης μας είπε λοιπόν για τα του καιρού των επόμενων ημερών. Τον κάλεσα διότι διαβάζαμε ότι αλλαγή καιρού, καταιγίδες, ιστορίες.
0: Ναι, γιατί στην Πάνω Ελλάδα είδες.
1: Στην Πάνω Ελλάδα έβρεξε.
0: Ναι, ναι, και... Θεσσαλονίκη.
1: Ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης τις χαρακτήρισε με τον όρο το μετεωρολογικό, βέβαια, που δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, πολυκυταρικές καταιγίδες, οι οποίες είναι μάλιστα πολύ ισχυρές, παροδικές αλλά ισχυρές. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί στην Κρήτη. Είπε ότι θα πάμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες που ζούμε σήμερα μέχρι τα μέσα του μήνα.
0: Αλήθεια, ναι. Οπότε καλοκαιράκι.
1: Καλοκαιράκι, βουτιές στη θάλασσα,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Συνεχίζουμε. Κανονικά.
1: Συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, δεν θα έχουμε λοιπόν τέτοιες καιρικές συνθήκες παρόμοιες με αυτές που είχαν τις προηγούμενες μέρες στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στις οποίες συνεχίζουν. Δηλαδή, κάποιες περιοχές στην υπόλοιπη χώρα έχουν βροχές. Εμείς εδώ. Τον καθιερωμένο μας καιρό, τον καλοκαιρινό, στην Νότια Ελλάδα, της Κρήτης τον καιρό.
0: Άλλος κόσμος η Κρήτη.
1: Εντάξει, ακριβώς, άλλος κόσμος.
0: Όπως πάντα.
1: Έτσι. Επίσης, θέλω να πω ότι με τον, επειδή χθες ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έβγαλε μια ανακοίνωση ότι το 2027 θα έχουμε το μεγαλύτερο Ελνίνιο των τελευταίων και χρόνων, ζήτησα από τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη να μας πει αν αυτό θα επηρεάσει την Ελλάδα. Ούτε αυτό θα επηρεάσει την Ελλάδα. Ελνίνιο τώρα τι είναι? Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο εξατμίζονται λόγω της θερμότητας στο νησιμερινό μεγάλες ποσότητες νερού και προκαλούν καταιγίδες και κυκλώνες, διάφορα τέτοια φυσικά φαινόμενα, πάρα πολύ έντονα, τα οποία όμως συντοπίζονται κυρίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και σε χώρες πέριξ των τροπικών, εν πάση περιπτώσει. Η Ελλάδα δεν πρόκειται
0: να επηρεαστεί από αυτό το φαινόμενο.
1: Εντάξει, από τις άλλες, τις πιο ήπιες, ας πούμε, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σίγουρα θα έχουμε επιπτώσεις. Αλλά από αυτό το ισχυρό Ελνίνιο, το οποίο προανήγγειλε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εχθές, δεν θα έχουμε κάποια επίπτωση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ευχαριστώ.
1: Καλό, βέβαια, ναι, ακριβώς.
0: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν προβλήματα όπως και να έχει.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια,
0: είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Δημήτρη Βρύσελη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Παγνή. Μιλήσατε για το σημερινό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, των υγειονομικών.
1: Των υγειονομικών, μάλιστα τον πετύχαμε την ώρα που είχε ξεκινήσει το συλλαλητήριο και κατευθυνόταν προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ο κύριος Βρύσελης μας εξέθεσε και πάλι τα κυριότερα προβλήματα στην υγεία. Άφησε βέβαια και αιχμές κατά του Υπουργείου Υγείας, ότι αυτό που λέει ότι υπάρχουν επιτεύγματα και ότι είναι το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας το σημερινό, όπως διατείνεται ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ισχύει κατά τον κύριο Βρύσαλη. Υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που επισήμανε για άλλη μια φορά ο κύριος Βρύσαλη, το οποίο πρέπει να πω, Αγάπη, το επισημαίνουν βέβαια και γιατροί και επιστήμονες που έχω μιλήσει εγώ στην εκπομπή μου σε προηγούμενες περιόδους, λένε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι νοσηλευτές και οι γιατροί.
0: Δεν η υπάρχουν, έλλειψη δηλαδή.
1: Η έλλειψη
0: ακριβώς, νοσηλευτών και
1: ναι,
0: γιατρών.
1: Σωστά. Η έλλειψη νοσηλευτών και γιατρών. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι αναγκάζονται να δουλεύουν παραπάνω.
0: Να εξαντλούνται βεβαίως, να μην μπορούν να είναι παραγωγικοί στη δουλειά τους οι άνθρωποι, λογικό.
1: Και μάλιστα
0: είναι.
1: Έφερε ως παράδειγμα ότι 90 άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων, είπε, όχι μόνο νοσηλευτές, έφυγαν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το τελευταίο διάστημα και δεν έχουν αναπληρωθεί.
0: Δηλαδή αυτές οι θέσεις παραμένουν κενές,
1: ναι,
0: ακόμη και σήμερα.
1: Αυτές οι θέσεις ακριβώς παραμένουν κενές μέχρι σήμερα. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα τα οποία, όπως είπε ο κ. Βρύσαλης, είναι κοινά σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας, δεν είναι μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εμείς μιλήσαμε για το Πανεπιστημιακό, γιατί εκεί είναι πρόεδρος των εργαζομένων και αυτό μας αφορά βέβαια κυρίως επειδή είμαστε στην Κρήτη. Είπε επίσης ότι είναι κοινά τα προβλήματα, ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα για να λυθούν αυτά τα προβλήματα και μάλιστα το απόγευμα είναι το μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη Χάνθ στη Θεσσαλονίκη όλων των σωματείων και όλων των συνδικαστικών οργανώσεων που έχουν πάει στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα από τα συνηθισμένα, όπως καθιερωμένα θα έλεγα, όπως είναι καθιερωμένο το να βγαίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός και να αναγγέλει μέτρα οικονομικά κυρίως υπέρ του, των πολιτών. Τότε έτσι είναι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πάνε απέναντι στον Πρωθυπουργό και απέναντι από τους υπουργούς, γιατί συνοντεύουν τον Πρωθυπουργό οι υπουργοί, και διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που έχουν. Έτσι, από τη μια μεριά λοιπόν οι ομάδες πίεσης, από την άλλη η εξουσία, κάπου πιστεύω στη μέση θα συναντηθούν.
0: Για να
1: κάποια
0: δούμε
1: στιγμή.
0: Αν θα συναντηθούν.
1: Αν θα συναντηθούν.
0: Και πότε θα συναντηθούν.
1: Ακριβώς.
0: Επόμενος καλεσμένος ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήστε για το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: από την
1: μάλλον σχολιάσαμε τα όσα έχουν γίνει γνωστά από
0: ναι,
1: τη ΔΕΠ.
0: Ότι θα παρουσιάσει.
1: Ναι, τι θα παρουσιάσει,
0: ναι,
1: από τα αυριανά εγγένεια της ΔΕΠ και από την καθιερωμένη, όπως είπαμε, ομιλία. Ο κύριος Γιαννουλάκης υπεραμείνθηκε βεβαίως των μέτρων αυτών που έχουν γίνει γνωστά, δηλαδή φοροαπαλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διπλή αύξηση μισθού μέσα στο 2027, του βασικού μισθού εννοώ, ελαφρύνσεις και μέτρα υπέρ της οικογένειας σχετικά με τη στεγαστική κρίση που έχει, εν πάση περιπτώσει, υφίσταται και στην Ελλάδα, δεν είναι βέβαια μόνο στην Ελλάδα, αλλά υφίσταται και στην Ελλάδα και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα οικονομικά στις οικογένειες, και όλα τα άλλα μέτρα, τους αγρότες που θα, για την επιδότηση στα λοιπάσματα, για την επιπλέον απαλλαγή από το φόρο προστέμενης αξίας, όπως όλα αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί και έχουν γραφτεί. Και βέβαια υπεραμείνθηκε αυτόν ο κύριος Γιαννουλάκης. Εγώ το ρώτησα βέβαια για τα πολιτικά πράγματα, για τις δημοσκοπήσεις. Είπε ότι δεν είναι ανέφικτη μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είπε, το ρώτησα για τον παράγοντα Σαμαρά, τώρα που ετοιμάζει να φτιάξει κόμμα, μου είπε ότι δεν πιστεύει ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πάρει οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα πάρει δυνάμεις από άλλα κόμματα, χωρίς να κατονομάσει ποια είναι τα κόμματα αυτά. Και φάνηκε γενικά αισιόδοξος για την πορεία, εν πάση περιπτώσει, της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω από καρδιάς.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.

Και αφού αποχαιρετήσαμε τον αγαπητό Νίκο Αγγελάκη, πάμε εμείς στα δικά μας, πάμε να μιλήσουμε για τα ίχνη που ψάχνει η ΑΔΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εγώ βλέπετε, σας προετοιμάζω, σας ενημερώνω, εσείς τώρα ξάσας που λέμε και στην Κρήτη. Δωρεές χρημάτων λοιπόν και χατζηλίκι. Γι' αυτό θα συζητήσουμε, να δούμε πώς ακριβώς δένει τις διαδοχικές μεταφορές μεταξύ συγγενών, να δούμε λίγο τα ποσά, τον χρόνο, το ε1 και την οικονομική δυνατότητα του δωρητή, καθώς και τα κρίσιμα σημεία του ελέγχου. Υπάρχουν παγίδες που μπορούν να φέρουν φόρο έως και 40%, οπότε το νου σας. Από πού ξεκίνησαν λοιπόν τα χρήματα, πόσο έμειναν στο λογαριασμό, αν μεταφέρθηκαν στην ασυνέχεια σε άλλο συγγενή και αν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής μπορούσε πράγματι να διαθέσει το συγκεκριμένο ποσό. Αυτά είναι μερικά από τα κομμάτια του puzzle που συνθέτει η ΑΔΕ όταν ελέγχει διαδοχικές δωρεές μέσα στην οικογένεια, αναζητώντας περιπτώσεις στις οποίες ο ενδιάμεσος συγγενής χρησιμοποιήθηκε απλώς ως γέφυρα για να φτάσουν τα χρήματα στον πραγματικό αποδέκτη. Ο έλεγχος δεν σταματά δηλαδή στη δήλωση μιας δωρεάς ή γονικής παροχής. Ακολουθεί τη διαδρομή του χρήματος και συνδυάζει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών με τις δηλώσεις στο My Property και τα στοιχεία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν πίσω από δύο τυπικά διαφορετικές και αφορολόγητες συναλλαγές βρίσκεται στην πραγματικότητα μία μεταφορά χρημάτων, η οποία εάν είχε πραγματοποιηθεί απευθείας θα φορολογούνταν. Το κλασικό παράδειγμα είναι η μεταφορά χρημάτων από ένα παιδί στο γονέα και στην ασυνέχεια από τον ίδιο γονέα στο άλλο παιδί. Και οι δύο μεταφορές βρίσκονται μεταξύ προσώπων της πρώτης κατηγορίας και μπορούν, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, να καλυφθούν από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Εάν όμως ο έλεγχος αποδείξει ότι πραγματικός σκοπός ήταν εξ αρχής να μεταφερθούν τα χρήματα από τον έναν αδελφό στον άλλο, η συναλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί φορολογικά σαν απευθείας δωρεά μεταξύ αδελφών με φόρο 20% από το πρώτο ευρώ. Η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι στις διαδοχικές δωρεές εξετάζονται οι πραγματικές συνθήκες και η σκοπιμότητα των συναλλαγών. Μάλιστα, το βάρος της απόδειξης ότι υπήρξε καταστρατήγηση των διατάξεων βρίσκεται στην φορολογική διοίκηση. Οι ελεγκτές πρέπει επομένως να δέσουν από τα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά ότι ο τελικός ωφελούμενος ήταν διαφορετικός από εκείνον που εμφανίστηκε αρχικά ως δωρεοδόχος. Το ίχνος, οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Οι τραπεζικές κινήσεις αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία του ελέγχου. Εξετάζεται η προέλευση του ποσού, η πίστοση στον λογαριασμό του πρώτου δωρεοδόχου και η ενδεχόμενη μεταγενέστερη μεταφορά του σε άλλο συγγενικό πρόσωπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν περιπτώσεις στις οποίες ένα ποσό πιστώνεται σε έναν λογαριασμό και στην συνέχεια ίδιο ή αντίστοιχο ποσό μεταφέρεται προς άλλο μέλος της οικογένειας. Το ζητούμενο είναι εάν πρόκειται για δύο πραγματικά ανεξάρτητες συναλλαγές ή αν ο πρώτος αποδέκτης λειτουργήσε ουσιαστικά ως ενδιάμεσος. Δεύτερο ίχνος, ο χρόνος. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο μεταφορών. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΕ, όταν το διάστημα είναι σύντομο, ενδεικτικά έως 6 μήνες, προκύπτει ισχυρή ένδειξη καταστρατήγησης, εφόσον αυτή υποστηρίζεται και από τα υπόλοιπα στοιχεία του ελέγχου. Το εξάμεινο όμως δεν λειτουργεί ως αυτόματος κανόνας, ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Μια δεύτερη δωρεά που πραγματοποιείται μέσα στους 6 μήνες δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι παράνομη. Αντίστροφα, η αναμονή περισσότερων από 6 μήνες δεν αποτελεί ασπίδα απέναντι στον έλεγχο. Εάν η ΑΔΕ διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία ότι πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο χρήμα που έκανε κύκλο, μπορεί να υποστηρίξει ότι υπήρξε καταστρατήγηση και μετά την παρέλευση του εξαμήνου. Τρίτο
Ίχνος, το Ε1 και My Property. Αν η διαδρομή δεν προκύψει απευθείας από τις τραπεζικές κινήσεις ή τις δηλώσεις στο My Property, υπάρχει και δεύτερη γραμμή διασταυρώσεων. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Οι δωρητές αναγράφουν στους κωδικούς 725-726 του Ε1 τα ποσά των δωρεών και γονικών παροχών που κατέβαλαν, ενώ οι δωρεοδόχοι δηλώνουν στους κωδικούς 781-782 τα αντίστοιχα ποσά που έλαβαν. Έτσι, μπορεί να ελεγχθεί εάν τα ποσά κουμπώνουν μεταξύ τους και αν συμβαδίζουν με τις δηλώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής. Το τέταρτο ίχνος, πού βρήκε τα χρήματα ο δωρητής. Ακόμη και όταν η τραπεζική μεταφορά και η δήλωση έχουν γίνει κανονικά, υπάρχει ένα επιπλέον σημείο που μπορεί να ανοίξει τον έλεγχο, εάν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής είχε την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη δωρεά. Η εφορία εξετάζει εάν το ποσό μπορεί να δικαιολογηθεί από τα δηλωθέντα εισοδήματα και γενικότερα τα οικονομικά στοιχεία του δωρητή. Έτσι, ένας φορολογούμενος με περιορισμένα δηλωμένα εισοδήματα που εμφανίζεται ξαφνικά να δωρίζει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, μπορεί να χρειαστεί να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2021 για δωρεές και γονικές παροχές προς πρόσωπα της πρώτης κατηγορίας ή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Για ποσά πάνω από τις 800.000 ευρώ, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% στην υπερβάλλουσα αξία. Στις χρηματικές δωρεές όμως η διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αφορολόγητου, η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να ξεκινήσει από το πρώτο ευρώ. Και όταν πίσω από μια τριγωνική συναλλαγή αποδειχθεί ότι πραγματικός δωρητής και τελικός δικαιούχος ανήκουν σε άλλη κατηγορία συγγένειας, εφαρμόζεται η φορολογία που αντιστοιχεί στην πραγματική μεταξύ τους σχέση. 20% στις χρηματικές δωρεές της Β κατηγορίας και 40% στη Γ κατηγορία.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στο FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκάλια.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Αθήνα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ξέρα τον εικόνα του πορτοκάλου.